Και έτσι αλλάζει πάλι το μότο της εκπομπής και από εκεί που θα ήταν στα μικρά και τα μεγάλα της ομορφιάς του καλοκαιριού θα γίνει πάλι στα μικρά και τα μεγάλα της καθημερινότητας και μάλιστα της διαβίωσής μας του πολιτισμού, γιατί όλα τελικά εκεί ανήκουν και το νερό ανήκει εκεί και οι αμοληψίες από τις ακτές του Θερμαϊκού και η διαχείριση της πολιτιστικής μας περιουσίας κληρονομιάς, ακόμα και η διαχείριση των πυρκαγιών, ειδικά στις πυρκαγιές, στους χιτά και στα εργοστάσια ανακύκλωσης. Σαν πολλά δεν είπαμε, Ηλία μου, για εισαγωγή. Γεια σου, Ηλία Σταμπουλή. Όταν βλέπω απέναντι τον Ηλία που είναι ευαισθησία και αξιοπιστία στην ηχοληψία. Εντάξει, τώρα μπορείς να κάνεις λάθος μετά από όλα αυτά που άκουσες. Λοιπόν, αν βλέπω απέναντί μου τον Ηλία, νομίζω όλα θα πάνε καλά. Καλή σας ακρόαση.

Έτσι που λέτε, ίσως πράγματι στην κόλαση να έχουμε καλή παρέα, γιατί εδώ τουλάχιστον δεν το βλέπω να συμβαίνει με όλες αυτές τις καταστροφές. Και σήμερα οι ειδήσεις που μιλούν για τα πυρηνικά μέτωπα είναι δυσάρεστες, μαύρες. Πολλά τα μέτωπα, τα πυρηνικά σε όλη την Ελλάδα, στην Βιωτία, επίσης κοντά στις Μυκήνες ξανά, διακόπηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική. Και πίσω από όλα αυτά βέβαια αυτή η πραγματικά πάνδημη θλίψη και η οδύνη των οικείων τους, σίγουρα ανίποτη, αβίωτη. Για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες μας ο λόγος. Μπορεί από τα επίσημα χείλη να εκφράζεται καμιά φορά, ξέρετε, λίγο τυπικά επικοινωνιακά όλο αυτό, αλλά νομίζω στο σύνολο των πολιτών αυτής της χώρας τα συναισθήματα είναι απόλυτα ειλικρινή όταν μιλάμε για θλίψη, για στενοχώρια, για πίκρα. Και είναι αλήθεια, έχω γράψει και εδώ στην εκπομπή το έχω πει αρκετές φορές, ότι αν υπάρχει ένα σώμα ασφαλείας που τιμά απόλυτα το όνομά του και το ρόλο του και το αξίζει ολόψυχα την εκτίμησή μας για τις ηρωικές του ενέργειες κάθε χρόνο, είναι το πυροσβεστικό σώμα. Και σε αυτό το περιθώριο του πένθους θα σκέφτομαι και δύο παρατηρήσεις. Η μία είναι ουσιαστική, η άλλη όχι και τόσο, αλλά ας την πούμε και την άλλη, τη δεύτερη. Η πρώτη, πιστεύω, η πιο ουσιαστική, η σημαντική, είναι ότι η αναγνώριση του έργου των πυροσβεστών δεν πρέπει να γίνεται μονάχα με λόγια, έτσι μόνο στις δύσκολες στιγμές και μέρες και νύχτες του καλοκαιριού, όταν μας κυνηγάνε οι φωτιές και να λέμε εκεί τις ευαισθησίες, τις μεγάλες με λόγια. Πρέπει να συνοδεύεται και με ανάλογες πράξεις της πολιτείας, να έχουμε αυτούς τους προσλαμβανόμενους το καλοκαίρι, έτσι τους πεντάμινους, να τους φροντίζουν λίγο περισσότερο σε μονιμοποιήσεις, να υπάρχουν γενναίες μισθολογικές αμοιβές, η αναβάθμιση του εξοπλισμού, η συνεχή συστηματική εκπαίδευση και κυρίως να βλέπουν και την υγεία τους, να φροντίζουν να κάνουν έλεγχο τακτικά της υγείας των πυροσβεστών, ώστε όταν βρίσκονται σε κάποια έκτακτη κρίσιμη κατάσταση να μπορούν να τα αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα τα δύσκολα. Και βέβαια η ανασύσταση απαραίτητη της δασοφυλακής, που ήταν η μόνη που ήξερε πάρα πολύ καλά όλο το μυαστικό περιβάλλον της Ελλάδας, τα δάση μας, τα βουνά, τις πεδιάδες, τις ρεματιές, τα δύσκολα όλου του τόπου, αυτό το ανάγλυφο το δύσκολο που έχει η Ελλάδα, και αυτή την πρόληψη μπορούσαν να την προσφέρουν καλύτερα από όλους οι δασοφύλακες. Τώρα για το άλλο το δεύτερο, ναι, να το πούμε γι' αυτό. Λοιπόν, ξέρετε, δεν είναι σωστός ο όρος επίγειες δυνάμεις. Το σωστό θα ήταν να λέγαμε χερσαίες. Τώρα θα μου πεις, έχει συνηθιστεί, έχει μείνει. Ναι, αλλά το αντίστοιχο του επίγειες είναι το επουράνιες. Δηλαδή τι θα λες? Τα λες οι επίγειες δυνάμεις επιχειρούν, ας πούμε, και οι επουράνιες που επιχειρούν. Γι' αυτό το σωστό είναι χερσαίες και εναέριες. Τώρα θα μου πεις μικροπράγματα, λεπτολογίες. Ναι, αλλά έχουν και αυτά τη σημασία τους. Γιάννης Χαρούλης, 3 Αυγούστου, Θεσσαλονίκη, και εδώ με την ορχήστρα Τέρψης, Μήτε νικώ, μήτε νικέμε. Εντάξει, και χοροδία μαζί.

0: Ακόμα πιο ωραίο ήταν αυτό.
1: Όπως καταλάβω, ήταν από πρόβα, από live που κάνανε. Και εκεί ο Γιάννης ο Χαρούλης είπε στους χοροδούς και στους μουσικούς: ακόμα πιο ωραίο ήταν αυτό. Στο φεστιβάλ Θάλασσα στο Αμφιθέατρο Μουδανιών την Δευτέρα 3 Αυγούστου ο Χαρούλης. Λοιπόν, τι ήθελα να πω, ναι, για τις φωτιές αυτές στα νησιά μας. Και κάθε χρόνο κάτι περισσότερο μας πονάει. Φέτο, από ό,τι δείχνει, πέρα από το Ρέθυμνο, πέρα από τους νεκρούς πυροσβέστες, είναι η καταστροφή που συμβαίνει στην Πάρο. Θα σας διαβάσω αμέσως μετά το τραγούδι και το σήμα του σταθμού θα μας δώσει ο Ηλίας Σταμπουλής ένα κείμενο που ανάρτησε χτες η Τόνια Παντελέου, μέλος της κίνησης πολιτών Πάρου. Επίσης να σας πω με την ευκαιρία ότι επικοινωνούμε στο 23 13 338 456, να δώσουμε στοιχεία επικοινωνίας που δεν τα δώσα. Μας στέλνετε μήνυμα στο 54 160, SMS, γράφοντας 958 μετά ένα κενό το μήνυμά σας και το αποστέλλετε στο 958, το αποστέλλετε στο 54 160, και πώς αλλιώς και μέσω Viber επίσης επικοινωνούμε, ανοίγετε την συνομιλία γράφοντας μήνυμα στο 693 007 82 91. Να το επαναλάβω, 693 007 82 91, και τα νησιά από την Ένα Βενετσάνου για τη συνέχεια.

Πάντα εδώ στην τροφιά σας, ο 958, Ηλία, μην το πάρεις άστο να το ακούσουμε ολόκληρο. Αρχαία Λύρα ακούμε και Γιώνα Ελένη Σινιάρη μαζί. Η Βόλτα στην τροφιά σας, σήμερα με τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, τον Γιάννη Τσολακίδη στην επιμέλεια την παρουσίαση της εκπομπής. Έλεγα πριν για ένα κείμενο που ανέβασε η Τόνια Παντελέου, μέλος της κίνησης πολιτών Πάρου και μάλιστα από το Καμάρι, και γράφει εκεί: «Η φωτιά πέρασε γύρω από το Καμάρι, αλλά δεν έφτασε στον κεντρικό οικισμό, ξεκίνησε από το Χιτά της Πάρου. Είναι προφανές ότι υπάρχουν βαριές ευθύνες σχετικά με τη φροντίδα του Χιτά, για τη λειτουργία του οποίου την πολιτική ευθύνη έχει περιφέρεια και τη διαχείριση ιδιώτης. Η καταστροφή είναι τεράστια και μη επανορθώσιμη. Η βιοποικιλότητα της κεκαδίτικης γης είναι πολύ μεγαλύτερη από εκείνη των μεγάλων υπηρετικών δασών και πολύ πιο ευαίσθητη. Οι φίδες μας, είδος κέντρων, είναι ένα δέντρο που ενδυμεί, που φυτρώνει κυρίως στη Νότια Μεσόγειο. Γι' αυτό λέγεται και φοινικική άρκευθος, νομίζω, ναι, καλά το θυμάμαι, από την απέναντι όχθη, από τη Φοινίκη, την Παλαιστίνη. Και βέβαια και από Ισραήλ μέχρι Μαρόκο, παντού υπάρχει. Ένα εξαιρετικό λοιπόν είδος κέντρων, υπεραιωνόβιο δέντρο, που μεγαλώνει με εξαιρετικά αργό ρυθμό. Τα δάση από φίδες λέει που κάηκαν. Εξαιρετικό λοιπόν είδος κέντρων, υπεραιωνόβιο δέντρο, που μεγαλώνει με εξαιρετικά αργό ρυθμό. Τα δάση από φίδες λέει που κάηκαν, λέει η Τόνια Παντελέου, χρειάζονται ίσως και έναν αιώνα για να ξαναγίνουν, αν ξαναγίνουν.

있으니까. Τα λίγα κοπάδια που διατηρούσαν οι ελάχιστοι πλέον κτηνοτρόφοι που έχουν απομείνει, μάλλον διότι στη τελευταία της πύρου δεν θα έχουν να αποσκήσουν. Μερικά από τα ενδυμικά μας φυτά, ακόμα και μικρές άργιες ορχιδέες, τα φασκόμηλα, οι ρίγανοι, μπορεί να ξαναγίνουν, αλλά και αυτά με τους πολύ αργούς ρυθμούς που χαρακτηρίζει αυτή τη βλάστηση, και πολλά δεν θα ξαναγίνουν καθόλου. Η ορεινή περιοχή που κάει και ήταν το τελευταίο αλόβητο, άχτιστο δηλαδή, κομμάτι του μικρού μας νησιού, που κάποτε, το 1978 δηλαδή, είχε χαρακτηριστεί επίσημα από το Υπουργείο Πολιτισμού ως τόπος ιδιαίτερου φυσικού κάλους. Η Πάρος δεν ήταν ξερονήσει, το κάναμε όμως.

Υπέροχος συνδυασμός, η Ελιώνα Σινιάρη και ο Θόδωρος Κουμάρτζης στην αρχαία λύρα. Και πού να πάμε τώρα, να πάμε και στα υπόλοιπα, διότι ξέρετε τώρα τι γίνεται. Με όλη αυτή την ενασχόληση ημών του καλλιτεχνικού, να πούμε, όλη την εβδομάδα από την Κυριακή μετά, που γεμίσαμε τα timeline μας και τα σχόλια και να εκείνο και να το άλλο με διαπρίσιες αναγγελίες, αναρτήσεις, καταγγελίες για τα δικαιώματα των δημιουργών και τις διαμάχες των κληρονόμων και των διαχειριστών για τα έσοδα, για τα φράγκα δηλαδή των συναυλιών είναι ουσιαστικά έτσι το έργο. Χάνουμε το δάσος, που το δάσος είναι όλα αυτά που συμβαίνουν στις λεγόμενες μεταρρυθμίσεις και τους εξυγχρονισμούς, που δεν είναι τίποτε άλλο δυστυχώς από, όπως δείχνουν τα πράγματα και οι διαμαρτυρίες όλων των σχεδόν αντιπολιτευόμενων φωνών, είναι μια ιδιωτικοποίηση και όπως διαφαίνεται η αρχή δηλαδή για το νερό σε όλη την Ελλάδα με το πέρασμα των μικρών δημοτικών επιχειρήσεων στις δύο μεγάλες εταιρείες που ήδη έχουν ιδιωτικοποιηθεί έτσι σε ένα βαθμό μεγάλο, την ΕΙΑΘ και την ΕΙΔΑΠ. Είναι το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, είναι το θέμα της ιδιωτικοποίησης με την ανάθεση σε αεψιλον της διαχείρισης της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Είναι η αμοληψία, η οποία βέβαια με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας πήρε αναβολή, ας το πούμε, 4 εκατομμυρίων.

εκατομμυρίων κυβικών από τον Θερμαϊκό. Θα τα πούμε αυτά λίγο πιο αναλυτικά παρακάτω. Και όλα αυτά ξέρετε γιατί, τα ξεχάσαμε όλα αυτά, τα αφήσαμε στην άκρη, διότι μας έφαγε, όπως γράφει πάρα πολύ χαριτωμένα και έξυπνα και to the point δηλαδή, η Χαριτή Νιξίδη, μας έφαγε η περιλάλητη υπόθεση Γιώργου Θεοφανόπουλου Χατζηδάκη με τους Γεώργο Θεοφανόπουλο Μάχους και τους Γεώργο Θεοφανόπουλο, έλα πες το, Γεώργο Θεοφανόπουλο Κλάστες. Θυμάστε οικονομάχους και οικονοκλάστες. Ένα αυτό είναι. Λοιπόν, στο στίβολι των απαγορεύσεων, ακούστε πουλάκια μου να δείτε τι γίνεται τώρα εδώ. Εισέρχεται ο ορμητικός και ο γιος της Αλίκης Φουγιουκλάκη και του Δημήτρη Παπαμιχαήλ, Γιάννης Παπαμιχαήλ, ο οποίος σε σχετικό story στο Insta του δηλώνει απερίφραστα: απαγορεύεται να χρησιμοποιείται από οποιονδήποτε το όνομα και η εικόνα της μητέρας μου, χωρίς την άδειά μου. Επίσης, δεν επιτρέπω την εικόνα της μητέρας μου με χρήση AI. Το τελευταίο για τη χρήση AI, γράφει Χαριτίνη, το κατανοώ και πλήρως σεβαστώ. Πάντως έχει πέσει πολύ απαγόρευση, ρε φίλε. Πράγματι, και να σκεφτείς, ο Θεοδωράκης ήταν που έλεγε απαγορεύεται το απαγορεύεται και νομίζω και ο Χατζηδάκης είχε κάτι αντίστοιχο μέσα στο τρίτο πρόγραμμα. Όταν του λέγανε κάτι ότι απαγορεύεται, έκανε ακριβώς το αντίθετο. Μόλις του λέγανε κάτι να λογοκριθεί ή μην το παίξεις στο τρίτο πρόγραμμα, έκανε ακριβώς τα ανάποδα από αυτά που του λέγανε, τον συμβούλευαν τέλος πάντων οι υπουργοί. Λοιπόν, και έχει και άλλα πολλά που γράφει η Χαϊτίνη, δεν θα τα διαβάσω όλα, γιατί και η ίδια κάποια στιγμή σταματά και λέει: για να μην απεραντολογώ, εδώ, ωραία έκφραση. Εδώ το θέμα διαφέρει και γίνεται για τα φράγκα, για τον παρά και το κασέρι, για το μαρούλι και τα μπικικίνια, για τις χήνες και για το ψιλικοκό, από καταδήλωση διανοούμενους. Και αυτό σε μια βέβαια φιλελέ περιραίουσα κατάσταση με τον σκληρό καπιταλισμό και τη συρρήκνωση του κοινωνικού κράτους. Όλα αυτά βέβαια είναι απόλυτα θεμητά και νόμιμα.

μαύρο μαργαριτάρι. Μαύρη ομορφιά και χάρη. Μαύρη όπως δεν έχουμε δει στη ζωή μας, τη στήρα παθιέρα και μαύρη. Μαύρη που μαχαιρώνει και το αίμα μου ξυλώνει. Μαύρη κι όταν αγιάζει, σκοτώνει και δεν την νοιάζει. Μαύρη μαγεία να πάρει, φτιάχνει φωλιά όταν δεν βγαίνει φεγγάρι. Μαύρη σαν για τα γάνι, με ματωμένο φουστάνι. Μα οι γειτονές μου κι οι διπλανοί δεν πρέπει ποτέ να το μάθουν πως ήρθε για μένα, εδώ και τώρα για μένα. Όταν ο έρωτας για τον έρωτα μιλάει διαρκώς, κάνει τα στραβά μάτια ακόμα κι

άλλο παρά ευλογημένη. Νερό που δεν λογαριάζει, πνίγει τις σκάλες, να ήταν κι άλλες. Βροχή που σπάει τα σύνορα και σου ξεπλένει τα όνειρα. Ο παράνομος έρωτας είναι μια τρικυμία. Τσακίζει με το τακούνι την ηρεμία στη γωνία. Το σεντόνι γουστάρει να μου σκεύει στο λάθος. Γιατί ευτυχία μισή να μας βρίσκει μονάχους.

απροστάτευτη από το όνειρο. Ξυπνάει η ζωή μας και κρατάει από το χέρι τη χαμένη ψυχή μας. Πώς να ζήσει ένας έρωτας που από φόβο μη σβήσει, το τρώει θρυχτή σιγουριά, πώς μπορεί να κρατήσει.

Λοιπόν, αυτές τις μέρες ψηφίζεται και το νομοσχέδιο για το νερό. Τι προβλέπει αυτό για τη διαχείριση των υδάτων ίδρευσης και άρδευσης? Έχει καιρό που συζητιέται και το ξαναανέφερα και εγώ, αγαπημένη μου ακροάτρια και αγαπημένη μου ακροατή, στην εκπομπή. Έχουν γραφτεί πολλά, έχουν συζητηθεί πολλά. Γράφει για τον νέο νόμο ο καθηγητής ο Χριστόφορος Βερναρδάκης ότι το νομοσχέδιο προβλέπει τη συγκέντρωση ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ που ήδη είναι ιδιωτικοποιημένες κατά 39% συν 11% του υπερταμείου η πρώτη, αφήνοντας το 50% συν 1 στο δημόσιο, και 31% η δεύτερη είναι η ΕΙΑΘ εδώ της Θεσσαλονίκης, με 19% επίσης να ανήκει στο υπερταμείο. Αυτό το υπερταμείο βρίσκεται παντού από πίσω, έτσι, να τα έχουμε υπόψη και αυτά. Από τις Μπλάζ της Αρετσούς και τις εκτάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μέχρι ΕΙΔΑΠ, ΕΙΑΘ και ό,τι άλλο βάνει ο νους. 19% λοιπόν έχει το υπερταμείο, 31% το δημόσιο και πάλι 50% συν 1 να μένει. Αυτό άλλωστε είναι και το μεγάλο πρόσχημα για να διατηρείται η κυριότητα, ας πούμε, και η, εντάξει, η δημόσια, ο δημόσιος χαρακτήρας, αυτό το συν 1. Και όμως στην πράξη που επιβάλλει αυτό το καινούργιο νομοσχέδιο που θα γίνει νόμος την απορρόφηση όλων των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυψης και αποχέτευσης, των ΔΕΙΑ δηλαδή, και όλο αυτό το επικαλείται ως μεταρρύθμιση της ανάγκης ολιστικής αντιμετώπισης, καταστρατηγεί με αυτόν τον τρόπο δύο εκ των πλέον βασικών αρχών της βιώσιμης διαχείρισης του νερού. Την αποκέντρωση και τη συμμετοχή. Την κατατόπους γνώση για τις πραγματικές ανάγκες.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Τίποτα δεν είναι τυχαίο, όπως πολύ σωστά διαπιστώνει ο Ηλίας Σταμπουλής, φροντίζει τον ήχο και το σήμα και το τραγούδι που μόλις τέλειωσε, η ίδια τονικότητα, η ίδια νότα ήταν ακριβώς. Το Σάντονο του Ποταμού με Ψαρογιώργη, Αγγελάκα, Χερέτη και βέβαια Βελιώτη, χαρακτηριστικά τα τσέλα μέσα στο κομμάτι. Λέγαμε λοιπόν για το νομοσχέδιο για το νερό. Πάντως εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε ένα παρελθόν με κινητοποιήσεις γύρω από το νερό. Θυμάμαι τώρα πριν πολλά χρόνια, πολλά λέγοντας τώρα. Εντάξει, για εμάς τους μεγάλους δεν είναι και τόσα πολλά το 2014, αλλά για τα άλλα παιδιά μπορεί να είναι και μισή ζωή. Τότε λοιπόν το Μάιο του 2014 είχε γίνει ένα δημοψήφισμα στην Θεσσαλονίκη, το οποίο είχε πραγματικά χαρακτηριστικά δημοψηφίσματος, καθώς προσήλθαν πάνω από 218.000 πολίτες να εκφράσουν την άποψή τους. Δεν είχε ξαναγίνει αυτό πουθενά και δεν νομίζω δεν έχει γίνει άλλο τέτοιο ούτε προηγούμενο ούτε επόμενο, σε σχέση δηλαδή ποσοστού που μετήχε σε σχέση με τον πληθυσμό συνολικά της πόλης, έτσι. Ήταν ίσως η πιο μεγάλη συμμετοχή που γνωρίζω σε ένα τέτοιο είδους δημοψήφισμα, δημοψήφισμα πόλης. Και μπορεί γι' αυτό μετά να μην τα υιοθετεί ποτέ καμιά εξουσία, καμιά κυβέρνηση, κανένας δήμος, γιατί μάλλον είχε επιτυχία. Λοιπόν, σε εκείνες τις 218.000 ψήφους, περίπου 98%, ποσοστό Τσαουσέσκου δηλαδή, είχε βγει όχι στην ιδιωτικοποίηση του νερού.

0: Όποιος το πίνει πολεμάει κι αντέχει. Δεν τα αγοράζω, δεν πουλώ, μα με κερνάς και στο κερνό. Σαν το νερό των σταγιατών δεν έχει.
1: Κυλάει στις πέτρες και στο χώμα τρέχει.

Ομαδική εκτέλεση ερμηνεία από πολλούς γνωστούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες αυτού του κομματιού που έγραψε ο Αλκίνος Ιωαννίδης για το χωριό Σταγιάτες και το νερό του. Και έχουμε και την αμοληψία από το ακροτήρι της επανομής και από κάποιο άλλο κομμάτι επίσης του Ερμαϊκού. Και βέβαια τον αγώνα που δίνει ο Δήμος Ερμαϊκού κατέθεσε και ας το πούμε απλά ασφαλιστικά μέτρα, ένσταση εναντίον της απόφασης αυτής στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κέρδισε μια αναστολή και γίνουν αγώνα και οι φορείς και οι πολίτες της περιοχής για να μην συμβεί μια αμοληψία 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων από το πυθμένα του ακροτηρίου της επανομής που προανέφερα. Θα πάνε αυτά για να φτιαχτεί, να χτιστεί ο έκτος προβλήτας του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Είναι ένα έγκλημα, θέλουν να πάρουν επίσης και από το Δέλτα του Αξιού επίσης. Άμως είναι πραγματικά ένα έγκλημα κατά του φυσικού περιβάλλοντος. Διαβάζω και από πολλές κινήσεις πολιτών και από τις οικολογικές οργανώσεις. Υπάρχει και μια επισήμανση που κάνει ο καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτέλειου, ο Γιάννης Κρεστενίτης, για το ότι αυτή η απόσπαση από μια θαλάσσια έκταση 3.500 στρεμμάτων διαταράσει ανεπανόρθωτα την στερεομεταφορά και τη φυσική ισορροπία της ακτής, επιτείνει την παράκτια διαβροσιμότητα, επιταχύνει την εξαφάνιση τμήματων της ακτής σε μια περίοδο που η κλιματική κρίση απειλεί ήδη το Θερμαϊκό, απειλεί το θαλάσσιο οικοσύστημα προκαλώντας καταστροφή στα λιβάδια Ποσειδονίας και διαταραχή στη βιοποικιλότητα. Όλα αυτά σε μια εποχή κλιματικής κρίσης και με τα σχέδια Θεσσαλονίκη να μιλούν για την δημιουργία πέρα από τον έκτο προβλήτα να δημιουργηθεί και σταθμός, να κατασκευαστεί σταθμός LNG. Του υγροποιημένου φυσικού αερίου δηλαδή, και αυτό πια και αν θα έχει βαριές επιπτώσεις και στο περιβάλλον αλλά και στην ζωή της Θεσσαλονίκης. Πάμε σε τραγούδι, Ηλία, και μετά να πούμε δύο λογάκια ακόμη. Well, we know where we're going, but we don't know. Είδες πως συμπίπτουν τα πράγματα, δρόμος για το πουθενά, όλα αυτά που λέω. Τραβάμε για το πουθενά.

Road to Nowhere από τους υπέροχους Talking Heads με τον David Byrne, μουσικές των νιάτων μας, οι αγαπημένες μας μουσικές και συγκροτήματα. Λοιπόν, με τούτα και μετά άλλα φτάνουμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής που είχε τον Ηλία Σταμπουλή στην τεχνική επιμέλεια, ο Γιάννης Τσολακίδης στην επιλογή των τραγουδιών αλλά και των όσων σας μετέφερα και μοιράστηκα μαζί σας για θέματα που απασχολούν και την επικαιρότητα αλλά και πιο συγκεκριμένα και την πόλη μας. Να προσθέσω σε αυτά που έλεγα πριν για την αμοληψία, την απόσπαση 4 εκατομμυρίων κυβικών μέτρων άμμου από τον πυθμένα του ακροτηρίου της επανομής και από το δέλτα του αξιού που θέλουν επίσης, ότι το τμήμα αλληλείας της περιφέρειας, επισημαίνει ότι θα είναι καταστροφικές οι επιπτώσεις και για την αλλιεύτικη δραστηριότητα από τα αιωρούμενα ιζήματα, τη θολερότητα του νερού. Θα έχουμε εξαφάνιση ψαριών και οστράκων, ανατροπή της τροφικής αλυσίδας με άγνωστες τις δεκαετίες που θα χρειαστούν για την αποκατάσταση του βυθού. Επισημαίνει μάλιστα ότι στα ιζήματα του βυθού του Θερμαϊκού βρίσκονται παγιδευμένα βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα και άλλες χημικές ουσίες τις οποίες θα απελευθερώσει η αναμόχλευση του πισίνα, του πυθμένα. Πισίνες ονειρεύομαι. Λοιπόν, με το θέμα του σταθμού του LNG και την κατασκευή της νέας προεκβολής που θα έχουν από ό,τι φαίνεται πολύ κοντινή απόσταση αυτά, από ό,τι βλέπω θα ασχοληθούμε από εβδομάδα, παιδες, γιατί έχουμε πολλά που δεν χωράνε στην σημερινή εκπομπή. Έχουμε και το νέο σχέδιο ανάπλασης της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και αυτό είναι με τα θετικά του, από ό,τι βλέπω, σε μεγάλο βαθμό στοιχεία, όπως εξελίχθηκε, με πραγματικά αναβαθμισμένη την περιβαλλοντική, το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για πράσινο και με όχι αποδοχή για real estate κλπ. Και επίσης έχουμε και τον Αύγουστο που μας έρχεται και με τον Αύγουστο λοιπόν θα σας αποχαιρετήσουμε. Να έχετε ένα όμορφο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, να έχετε ένα καλό μήνα για τη συνέχεια. Πολλοί ξεκινούν τις διακοπές τους από αυτό το Σαββατοκύριακο και από εδώ συνάδελφοι αρκετοί. Και μάλιστα και πολύ κοντινοί μου από ό,τι βλέπω συνάδελφοι φεύγουν με άδεια. Και πολλοί κόσμος επίσης που μας ακούτε. Ευχές να περάσετε καλά, να απολαύσετε βουνό, θάλασσα, ακρογιαλιά, ταξίδι, αγάπες, σχέσεις, όνειρα, φιλίες. Να είστε καλά, για χαρά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.

Λοιπόν, αν αυτό το κομμάτι είχε λίγο διαφορετική παραγωγή, θα μπορούσε να μας μπερδέψει και να νομίζουμε ότι έχει βγει από την χρυσή εποχή, την χρυσή δεκαετία του 70 για τους Deep Purple, και βασικά όχι μόνο αυτό το κομμάτι, αλλά ολόκληρος ο καινούριος 24ος δίσκος της μπάντας, το Splat. Είναι ένας δίσκος ο οποίος είναι σαν να γράφτηκε πριν από 50 χρόνια και να κυκλοφόρησε έτσι λίγο πιο καλογιαλισμένος στις 3 Ιουλίου του 2026, και με το Scribbling Gibberish έχουμε ξεκινήσει ήδη τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης, στην επιμέλεια και παρουσίαση Φάνης Λιάκος, σήμερα μαζί μας στον ήχο, και όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα πάμε να δούμε τι έχω ξεχωρίσει εγώ και τι έχω να προτείνω από καινούριους δίσκους ή καινούργια τραγούδια που βγήκαν τις μόλις προηγούμενες ημέρες. Οι Deep Purple έχουν φτάσει αισίως στην ένατη εκδοχή της σύνθεσής τους, Mark 9, λοιπόν, πλέον εδώ και μερικά χρόνια, εδώ και 4 περίπου χρόνια. Εδώ και χρόνια με παραγωγό και στενό συνεργάτη τον Bob Ezrin βγάζουν τον πιο δυνατό, τον πιο heavy, αλλά και τον πιο 70's δίσκο τους, με τίτλο Splat, και ένα έτσι θαυμαστικό στο τέλος. Ένας δίσκος ο οποίος αποτελείται από τραγούδια και γύρω στα 3 με 4 πάνω κάτω λεπτά ραδιοφωνικά τραγούδια, έτσι σε εισαγωγικά, τα οποία είναι τόσο παλιωμοδίτικα και πολλές φορές έτσι για πολύ κόσμο και πολλούς κριτικούς σε ολόκληρο τον κόσμο, ίσως και λίγο παραπάνω παλιωμοδίτικα πόσο θα έπρεπε, αλλά στα δικά μου αυτιά είναι τόσο παλιωμοδίτικα που ξαφνικά έρχονται και μας τη γυρνάνε από την άλλη μεριά και ακούγονται πάρα μα πάρα πολύ φρέσκα. Ακούσαμε το Scribbling Gibberish, ας τους ακούσουμε και στο Diablo, ένα από τα τραγούδια που είχαν χρησιμοποιηθεί και σαν single για την προώθηση του δίσκου.

Διάβλο λοιπόν και λίγο νωρίτερα Scribbling Gibberish, δύο καινούργια τραγούδια από το Splat, τον καινούργιο και 24ο δίσκο των Deep Purple, που ναι μεν παλιωμοδίτες, αλλά από την άλλη στην πραγματικότητα δεν έχουν αποδείξουν τίποτα και σε κανέναν μετά από την τεράστια τους καριέρα. Και άμα σκεφτούμε έτσι και την ηλικία τους, και άμα σκεφτούμε και ότι ο Ian Gillan στην πραγματικότητα πλέον δεν βλέπει, είναι μια αρκετά αξιόλογη αν όχι εντυπωσιακή δουλειά που δεν θα δώσει κάτι παραπάνω, αλλά σίγουρα πρόκειται για ένα πολύ πολύ ευχάριστο άκουσμα ο δίσκος αυτός. Πάμε να περάσουμε και σε έναν άλλον τώρα, πολύ νεότερο βέβαια ηλικιακά παλιωμοδίτη, ο Low Cut Connie, έτσι με τον ρετρό του ήχο έχει στήσει την καριέρα του τα τελευταία χρόνια. Ωστόσο κυκλοφορεί τον πιο πολιτικά φορτισμένο του δίσκο στην πιο πολιτικά φορτισμένη περίοδο των ΗΠΑ της Αμερικής τα τελευταία χρόνια. Living in the USA.

Adam Winer είναι το πραγματικό όνομα του Low Cut Connie. Living the USA, καινούριος δίσκος, και το τραγούδι που ακούσαμε με τον ίδιο τίτλο είναι το εναρκτήριο κομμάτι του άλμπουμ αυτού, το οποίο, παρόλο που είναι έτσι πολιτικά φορτισμένο, ίσως και επειδή είναι πολιτικά φορτισμένο, επιλέγει ο Low Cut Connie έναν ήχο για το άλμπουμ αυτό, ο οποίος ίσως μας γυρίζει λίγο πίσω στους τραγουδιστές παύλα τραγουδοποιούς της δεκαετίας του 80. Εμένα μου θυμίζει αρκετά Bruce Springsteen ο δίσκος αυτός και τα τραγούδια του, και ίσως το πιο κατάλληλο παράδειγμα γι' αυτό που λέω είναι το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε με τίτλο Human Condition.

τόσο γνωστόν η Τετάρτη Ιουλίου εδώ στην Ελλάδα γιορτάζεται σαν η μέρα που η εθνική μας ομάδα είχε πάρει το Euro το 2004. Αν θυμάστε, στην Αμερική η Τετάρτη Ιουλίου είναι η μέρα της ανεξαρτησίας, ήταν το περασμένο Σάββατο. Επίσης, ως γνωστόν, οι περισσότερες νέες δισκογραφικές κυκλοφορίες σε ολόκληρο τον κόσμο, όχι όλες, αλλά οι περισσότερες κυκλοφορούν ημέρα Παρασκευή. Οπότε η συγκεκριμένη Παρασκευή, μία μέρα δηλαδή πριν την Τετάρτη Ιουλίου στην Αμερική, από ό,τι φαίνεται ήταν μια πολύ πολύ καλή μέρα για να κυκλοφορήσει κάποιους πολιτικούς δίσκους, και εκτός από τον Low Cut Connie το ίδιο έκανε και η Margo Price. Μάλιστα από εκεί που δεν το περίμενε κανείς έβγαλε το Days of Unrest, κυρίως με διασκευές έτσι πολύ γνωστών τραγουδιών διαμαρτυρίας από την ιστορία, από την παράδοση της αμερικανικής folk και country, αλλά και με κάποια καινούργια τραγούδια. Το Oval Room, το οποίο μόλις ακούσαμε, Oval Δωμάτιο δηλαδή, είναι ένα τραγούδι το οποίο κάλλιστα θα μπορούσε να είχε γραφτεί για τον Donald Trump, ίσως και οποιονδήποτε πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής ή και οποιονδήποτε πολιτικό σε ολόκληρο τον κόσμο. Ωστόσο, είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε και το κυκλοφόρησε ο Blaze Foley το 1984 και ακούγεται τόσο μα τόσο επίκαιρο όταν μας το λέει Margo Price. Ωστόσο, είναι ένα τραγούδι το οποίο το έγραψε και το κυκλοφόρησε ο Blaze Foley το 1984 και ακούγεται τόσο μα τόσο επίκαιρο όταν μας το λέει Margo Price το 2006, και μάλιστα και με όλη την ιστορία που έχει γίνει τις τελευταίες

Deportee προς απέλαση. Δηλαδή ήταν το ιστορικό αυτό τραγούδι διαμαρτυρίας του Woody Guthrie και του Martin Hoffman. Εδώ το ακούσαμε από την Margot Price, την Joan Baez και τους Memphis Mariachi. Επιμένουμε έτσι για λίγη ώρα ακόμα σε κάτι έτσι ελαφρώς στο ισπανόφωνο. Οι Mars Volta συνεχίζουν τις πολύ έξυπνες κινήσεις marketing, πάντα χέρι-χέρι με το κοινό τους. Βέβαια θα βγάλουν καινούριο live δίσκο σε λίγο καιρό, σε λίγες εβδομάδες, και για να βγάλουν τον δίσκο αυτό έδωσαν έτσι μια δεξαμενή ζωντανών τους ηχογραφήσεων στο κοινό τους και τους ζήτησαν να ψηφίσει το κοινό, δηλαδή ποιες από αυτές τις ηχογραφήσεις θα μπουν εν τέλει στο δίσκο. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα.

Και τώρα για μία ακόμη φορά έχει πέρασει πάνω το μισό της εκπομπής και έχω ξεχάσει να σας πω για το Viber, που εδώ και μερικές εβδομάδες έχει γίνει πλέον καθημερινότητα εδώ για εμάς στο 958, ένας πολύ πολύ άμεσος επιτέλους τρόπος για να επικοινωνούμε. Και πώς γίνεται αυτό? Ανοίγοντας την εφαρμογή του Viber, πατάτε την καρτέλα συνομιλίες στο κάτω μέρος και μετά το εικονίδιο της αναζήτησης με το μεγενθητικό φακό πάνω δεξιά και πληκτρολογείτε τον εξής αριθμό κινητού τηλεφώνου: 693-007-8291. Επαναλαμβάνω, 693-007-8291. Θα εμφανιστεί η επιλογή συνομιλία. Πατάτε το όνομα ή τον αριθμό που εμφανίζεται και γράφετε το μήνυμά σας προς το σταθμό, ή τον επιλέγετε βέβαια και τον αποθηκεύετε και σαν επαφή στο κινητό σας τηλέφωνο. Πάμε να κλείσουμε αυτή την ενότητα της εκπομπής με την επιστροφή των Dinosaur Junior, την επιστροφή του Jay Maskis. Έτσι προς το τέλος του Αυγούστου θα βγει το There Near. Τους ακούμε στο Several Getaway.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Οι Σουέντε έκαναν την έκπληξη πέρυσι και το Antidepressants, ένας δίσκος που έβγαλαν με τρομερή ποιότητα, όχι ακριβώς από το πουθενά, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν είχαν ακριβώς την δυναμική τα τελευταία χρόνια για να περιμένεις να βγάλουν τόσο μα τόσο καλό δίσκο. Ένα δίσκος ο οποίος ήταν από τους κορυφαίους της χρονιάς για πολλά έτσι, ηλεκτρονικά περιοδικά σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδιαίτερα στην Μεγάλη Βρετανία. Την Παρασκευή που μας έρχεται θα βγάλουν και την διευρυμένη εκδοχή του με τραγούδια τα οποία ηχογραφήθηκαν στην ίδια χρονική περίοδο και για τον ίδιο δίσκο, αλλά εν τέλει δεν συμπεριλήφθησαν, όπως ήταν και το Emotionally Unavailable, το οποίο μόλις ακούσαμε. Περισσότερα βέβαια την Παρασκευή που μας έρχεται, και φαντάζομαι ότι θα έχουμε και την ευκαιρία και τον χρόνο να ακούσουμε και στις επόμενες εκπομπές. Τώρα κάτι το οποίο έκαναν οι γουφάλεις από το ξεκίνημά τους, το άφησαν λίγο στην άκρη στην πορεία, αλλά το ξανακάνουν πλέον για το The Clearing, είναι να βγάλουν και μία σειρά από B-sides ακριβώς με την ίδια λογική με την οποία βγάζουν και οι Suede, όπως σας είπα λίγο πιο πριν. Το πρώτο που μας δίνουν από τα B-sides του Clearing είναι το Gospel Oak.

τώρα περίπου τέτοιες μέρες ήταν πριν από έναν χρόνο, όταν ο κόσμος αποχαιρέτησε πάνω στην σκηνή τους Black Sabbath και τον Ozzy Osbourne. Βέβαια, λίγες ημέρες στην πραγματικότητα μετά, ο Ozzy Osbourne αποχαιρέτησε τον κόσμο, κυριολεκτικά έφυγε από τη ζωή, και φαντάζομαι ότι επίτηδες επιλέγει ο Jay Buchanan αυτές τις μέρες και το συγκεκριμένο Σαββατοκύριακο, το συγκεκριμένο τριήμερο, για να δώσει στη δημοσιότητα τη δική του εκτέλεση, έτσι ακριβώς το ύφος που μόλις ακούσαμε τους Γουρφάλες στο Changes.

συγκινητικούς. Ο Jay Buchanan στο Changes των Black Sabbath. Θα κλείσουμε με τον Peter Gabriel και ένα ακόμα τραγούδι από το επερχόμενο OI. Είπαμε, ένα κάθε μήνα βγάζει, όπως είχε κάνει και πριν 3 χρόνια για το αδερφάκι του, το IO, και μάλιστα σε 2 εκδοχές, μία στην Πανσέλινο, μία με την Νέα Σελήνη. I Belong to the Sky είναι το τελευταίο single μέχρι και σήμερα του Peter Gabriel. Φτάνουμε έτσι κάπως έτσι στα μέσα και του δίσκου που θα μας δώσει στο τέλος της χρονιάς, μετά και από την κυκλοφορία όλων των τραγουδιών. Φτάνουμε και στο τέλος για τη σημερινή μηχανή αναζήτησης. Ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Φάνης Λιάκος σήμερα μαζί μας στον ήχο. Ξανά μαζί αύριο στις 5 η ώρα και εδώ στον 958 της R3. Μέχρι τότε, καλή συνέχεια.

0: εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΣΕΡ 3.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στο 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤ3. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Ο Κώστας Σταθάκης ρυθμίζει τον ήχο που ακούμε σήμερα. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Εκεί βρίσκονται και παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313 338 456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Θα ακούσουμε νέες κυκλοφορίες σήμερα σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, όπως κάνουμε στο ξεκίνημα κάθε εβδομάδας. Τα ηλεκτρισμένα beach bar με τα οποία ανοίξαμε το σημερινό jukebox κυκλοφόρησαν μέσα στο 2025 από τους Dionysians, οι οποίοι αναβιώνουν το ελληνόφωνο garage, συνδυάζουν το πνεύμα και το ύφος της δεκαετίας του 60 με την ενέργεια του σήμερα. Να κάψουμε το χθες. Ονομάζεται το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ των Dionysians, το οποίο το είχαμε παρουσιάσει εδώ στο ραδιοφωνικό στούντιο μαζί με τα μέλη του γκρουπ της μπάντας πριν λίγους μήνες. Αδερφάκι των Dionysians είναι η Coral Fuzz, η μπάντα που έχει έδρα της στην Αθήνα. Οι Coral Fuzz παίζουν επίσης γκαράζ και αναβιώνουν και αυτοί τον ήχο από τη δεκαετία των 60. Η Coral Fuzz μάλλον ονομάζεται και ο δεύτερος αγγλόφωνος δίσκος τους που μόλις κυκλοφόρησε. Έχει τίτλο το όνομα της μπάντας, δηλαδή ο δίσκος, από όπου θα ακούσουμε δύο κομμάτια, ξεκινώντας από το Psychedelic Jeans.

Ακούμε κομμάτια από τον καινούριο δίσκο των Coral Fuzz που μόλις κυκλοφόρησε και έχει τίτλο το όνομά τους. Οι Coral Fuzz βρίσκονται στην Αθήνα και ο ήχος τους συνδυάζει στοιχεία από την μουσική σερφ. Έχουν επίσης πολλά στοιχεία από την γκαράζ και ψυχεδελικά στοιχεία. Psychedelic Jeans είναι εξάλλου ο τίτλος του κομματιού που μόλις ακούσαμε. Το καινούριο τους άλμπουμ που κυκλοφορεί και σε μορφή βινιλίου. Οι Coral Fuzz το έχουν ηχογραφήσει με αναλογικά μέσα και αναλογική αισθητική. Ο Γιώργος Παπακώστας, ο Μάνος Κέι και ο Αργύρης Αλιπράντης αποτελούν τους Coral Fuzz και ακούμε τα χαρακτηριστικά riffs στις κιθάρες των Coral Fuzz. Ακούμε τον ξεχωριστό ήχο της Φαρφίσας. Θα ακούσουμε τώρα και το Mermaid Girl.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από τον ολοκένουργιο δίσκο των Coral Fuzz και νομίζω πως είναι ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι ένας τέτοιος δίσκος που όπως γράφουν οι ίδιοι οι Coral Fuzz, τα κομμάτια αυτά είναι για να ακούγονται δυνατά. Και θα συνεχίσουμε με τον Γιάννη Βαναγγελόπουλο, ο οποίος συνεχίζει να περνάει μια πολύ δημιουργική περίοδο και να κυκλοφορεί συνέχεια καινούρια και διαφορετικά πράγματα. Μονομανία in Stereo Field είναι ο τίτλος του καινούριου άλμπουμ του Γιάννη Βαν, ο οποίος εκτός από τα τύμπανα που είναι το βασικό του όργανο, εξερευνά τα τελευταία χρόνια και τον κόσμο των modular synthesizers, εξερευνά τους ηλεκτρονικούς ήχους δηλαδή. Η ιδέα πίσω από το solo album αυτό, το Monomania in Stereo Field, είναι να συμπεριλάβει ο Γιάννη Βαν σε αυτό το περιβάλλον το set των τυμπάνων, κάνοντας τα μέρος του ηχητικού τοπίου που έχει φτιάξει.

Ακούμε τον Γιάν Παν Αγγελόπουλο, έτσι όπως πειραματίζεται και συνδυάζει τα τύμπανα με ηλεκτρονικούς ήχους και modular synthesizers, και έτσι όπως έχει φτιάξει το άλμπουμ Monomania in Stereo Field, το οποίο έχει κυκλοφορήσει στις αρχές του Ιουνίου του 2026. Οι ηχητικές δυνατότητες είναι πάρα πολλές, ένας καινούριος κόσμος αποκαλύπτεται για τον Γιάν Παν, και εμείς θα ακούσουμε μετά το στίγμα σταθμού ακόμα ένα κομμάτι από το άλμπουμ αυτό. Θα ακούσουμε το «Καλά».

Νομίζω πως ο Γιάν Βαν θέλει με αυτή τη λέξη το καλά να ειρωνευτεί την απάντηση που δίνουμε κάθε φορά όταν μας ρωτάει κάποιος πώς είμαστε και απαντάμε καλά, κάτι που δεν ισχύει συνήθως, μιας και η απάντηση είναι αρκετά πιο σύνθετη. Και εμείς ακούσαμε το καλά μέσα σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον με λούπες, synthesizers και τύμπανα να επαναλαμβάνει ή να επαναλαμβάνεται η λέξη αυτή, μήπως τελικά αρχίσει και ισχύει. Και κάτι παρόμοιο κάνει και ο Γιώργος Αβραμίδης στο Είμαι Καλά, ένα από τα πιο πρόσφατα του τραγούδια, το οποίο δίνει και τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ του, Είμαι Καλά δηλαδή. Και δηλώνει έτσι ο Γιώργος Αβραμίδης, ίσως για να ξορκίσει τα κακό κείμενα και την περίεργη κατάσταση που όλοι βιώνουμε.

Είμαι καλά. Ακούσαμε από τον Γιώργο Αβραμίδη, ο οποίος έχει μπει για τα καλά στο ρόλο του τραγουδοποιού και βγάζει καινούργια τραγούδια με πολύ μεγάλο ρυθμό. Και θα συνεχίσουμε με τον κύριο Κάπα, τον Θοδωρή Κοντάκο δηλαδή, στον οποίο αναφερόμαστε νομίζω αρκετά συχνά τελευταία, μιας και ο κύριος Κάπα γράφει και μουσική και στίχους και κάνει και τις ενορχιστρώσεις και την παραγωγή σε αρκετούς καινούριους δίσκους. Και ένα τέτοιο άλμπουμ είναι η πρώτη προσωπική δουλειά του Θανάση Πεθεριώτη. Αυτό τον δρόμο ξέρω είναι ο τίτλος της δουλειάς αυτής, από που θα ακούσουμε τον Θανάση Πεθεριώτη στο τραγούδι που δίνει τον τίτλο σε ολόκληρο το άλμπουμ.

Gin and Practice, ακούσαμε από την αθηναϊκή μπάντα Στυλιανός Ου and the Cortisol's Chaos. Το Rotten είναι η δεύτερη δουλειά της μπάντας αυτής και κυκλοφόρησε στα μέσα του Μαΐου του 2026. Οι αγγλόφωνοι στίχοι στα τραγούδια στο Rotten βασίζονται σε θέματα όπως είναι η μοναξιά και η απώλεια. Υπάρχουν επιρροές από την Αμερικάνα, υπάρχουν επιρροές από το εναλλακτικό ροκ της δεκαετίας του 90 στον δίσκο αυτό που κυκλοφορεί και σε μορφή βινιλίου από την Inner Air και έχει και ένα πάρα πολύ όμορφο εξώφυλλο η δουλειά αυτή. Από την Inner Air κυκλοφορεί και το FEF. Το FEF είναι το πειραματικό project του οικαστικού και μέλους του ηλεκτρικού ντουέτο Βαλίσια Όντελ Αριστομένη Θεοδωρόπουλου και είναι ένα project που γεννήθηκε το 2018 και έχει επιστρέψει φέτος με το δεύτερο ομότιτλο άλμπουμ του ο Αριστομένης Θεοδωρόπουλος και μέσα από την ηλεκτρική ατμόσφαιρα που δημιουργείται στο άλμπουμ αναδύεται ένας αποκαλυπτικός κόσμος και μια ρυθμική πάλι μεταξύ ανθρώπου και μηχανής και εμείς θα ακούσουμε την έκλειψη.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Άκης Πιτσάνης είναι πολυοργανίστας και συνθέτης από την Καστοριά. Ως ερμηνευτή τον γνωρίζουμε από την συνεργασία του με τον Νίκο Ορδουλίδη και από τα άλμπουμ που έχει κυκλοφορήσει ο Ορδουλίδης με avant-garde διασκευές σε ρεμπέτικα τραγούδια. Η πρώτη προσωπική δουλειά του Άκη Πιτσάνη μόλις κυκλοφόρησε και ονομάζεται This Dance. 8 κομμάτια περιέχει το This Dance και όλα είναι συνθέσεις του Άκη Πιτσάνη. Κάθε σύνθεση από το κεφάλαιο μιας μεγαλύτερης ιστορίας που έχει τις ρίζες της στο προσωπικό ταξίδι και τις εμπειρίες του Άκη Πιτσάνη. Υπάρχουν έντονα στοιχεία ροκ, υπάρχουν παραδοσιακοί ρυθμοί, ακούμε ακουστικά όργανα και θα ακούσουμε δύο κομμάτια από τη δουλειά αυτή, ξεκινώντας από το οργανικό Μπακίν.

Ακούμε κομμάτια από το This Dance που είναι η πρώτη δουλειά του Άκη Πιτσάνη που κυκλοφόρησε στα μέσα του Ιουνίου του 2026. 8 ιστορίες περιέχει το This Dance, οι οποίες είναι αλληλένδετες μεταξύ τους. Οι μουσικές αυτές ιστορίες καλύπτουν την περίοδο από την εφηβεία του συνθέτη ως λίγο μετά τα 40. Και θα ακούσουμε τώρα σε μουσική, στίχους και ερμηνεία από τον Άκη Πιτσάνη τη Σφαίρα.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από την πρώτη προσωπική δουλειά του Άκη Πιτσάνη και ήρθε τώρα η ώρα να ακούσουμε μια πάρα πολύ όμορφη διασκευή που κυκλοφόρησαν τον 15 Αύγουστο ο Τόλης Νύρας και ο Κώστας Κωστόπουλος, τους οποίους θα ακούσουμε με τις κιθάρες τους να ερμηνεύουν με το δικό τους τρόπο το τραγούδι του Τάκη Καρναβά «Πόσο γλυκιά είναι η ζωή».

Ακούμε τον Τολή Νίρα και τον Κώστα Κωστόπουλο, οι οποίοι με όχημα τις δύο κιθάρες τους μας παρουσιάζουν διασκευές στα διαφορετικά τραγούδια. Τους ακούσαμε στο «Πόσο γλυκιά είναι η ζωή», θα τους ακούσουμε τώρα σε μια βαλκανική μελωδία, «Ισλέζι Βίντο».

Ακούσαμε τον Τολινίρα και τον Κώστα Κωστόπουλο με τις κιθάρες τους σε μια δική τους διασκευή στην βαλκανική μελωδία Ισλέζι Βίντο. Θα παραμείνουμε στον Τολινίρα και θα τον ακούσουμε ξανά στην κιθάρα και στο ηλεκτρικό μπάσο. Αυτή τη φορά από τον καινούριο δίσκο του Μιχάλη Χανιώτη που ονομάζεται «Όταν σωπαίνουν τα τραγούδια μας». Σε στίχους του Βαγγέλη Καπράλου και μουσική του Μιχάλη Χανιώτη θα ακούσουμε τον Πέτρο Μάλαμα στο τραγούδι. Και θα σας αποχαιρετήσουμε από τον Αστεριών την Φωτιά, από τη Δώρα Δαβίδου που ήταν στο μικρόφωνο την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής και τον Κώστα Σταθάκη που ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Ανάβω ένα τσιγάρο απ' τα απαγορευμένα. Πάντα το σκάσι αρχείο αγαπούσα πιο πολύ. Ανάβω κι άλλο ένα τσιγάρο στη δουλειά και στο σχολείο, στις αγάπη στην αρένα. Μια απόδραση ζητούσα και μια άτακτη φυγή, ώσπου φάνηκες εσύ. Πήραν φόρα οι μελωδίες και του έρωτα οι χημίες, και γεννήθηκαν τραγούδια και ένα όμορφο παιδί

Κι αν καμιά φορά με πιάνουν κάτι ανόητες μανίες, και τα κάνω άνω κάτω και τραβάω το σκοινί του σκορπιού μου το κέντρι, βγάζω μάτια μου ισόβια σε κρυμμένες μου φοβίες. Μην ξυπνήσω κάποια μέρα και έχεις εξαφανιστεί μια ζωή.

θέμα τακτικής. Να δεις της μοίρας το χαρτί που θα σ' αγγίξει. Κάπου υπάρχει ένα νησί που στο χρωστό κάποια στιγμή σαν παιχνιδάκι

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

Λοιπόν, είμαστε εδώ σε ένα πρωινό Δευτέρας. Είναι Δευτέρα εντελώς, κας μην έχει επιστρέψει ακόμη πόλη. Είναι 24 Αυγούστου, ξεκινάει μια μέρα ζεστή. Ο καιρός είναι νεφοσκεπής. Η Ντουρούτη Κόλμ, όπως ξέρετε, στα τέλη του Ιουλίου κυκλοφόρησαν μετά από 16 ολάκερα χρόνια ένα καινούριο άλμπουμ το οποίο πραγματικά το λάτρεψε και το έχω λιώσει. Το For Friends to Everywhere για τους παλιούς φίλους του, τον Ντουρούτη Κόλμ είναι μία νέα εκδοχή του For Belgian Friends. Νομίζω ότι ακούγεται πάρα πολύ ωραία για να σε βάλει σε μία ημέρα η οποία ελπίζουμε όλοι να μην έχει συγκλονιστικές αναταράξεις. Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Ο Βαγγέλης Καπετάνου είναι μαζί μας στον ήχο, Captain My Captain, μέχρι τις 9.30 μαζί, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής, μουσική διαλεγμένη για το τέλος του καλοκαιριού. Φυλαχτείτε, γιατί σε λίγο αρχίζουν τα καλά από καλό καιρό. Τι από καλό καιρό μου λες τώρα? Εδώ πέρα διάβασα ένα σύντομο κείμενο για το πώς τον φετινό Σεπτέμβριο θα έρθει πρόημα το φθινόπωρο και μου ερχόταν να φιλήσω τις ιερές λέξεις. Πότε θα έρθει αυτή η μέρα? Ξέρω, πρέπει στο σημείο αυτό να μου πείτε σταμάτα καλό από καλό καιρό. Παιδιά, αφήστε τα από καλό καιρά και κοιτάξτε να συμβιβαστείτε με την πραγματικότητα. Εμείς το κάνουμε εδώ και πόσες εβδομάδες, όπου αυτό το φετινό καλοκαίρι ήταν και λίγο περίεργο. Όλα τα καλοκαίρια είναι περίεργα. 23, 13, 33, 84, 56 στη διάθεση σας και αυτό το πρωινό. 69, 378, 291. Μπορείτε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι.

Λοιπόν, είμαστε εδώ, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ και είναι αυτό που ακούσατε, νέο single για τον Peter Hamill, νέο άλμπουμ Tears in Time, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 25 Σεπτεμβρίου του 2026. Το πρώτο τραγούδι που ο Peter έδωσε στην δημοσιότητα είναι το Heavy Weather, το λάτρεψα πραγματικά. Πρόκειται για ένα άλμπουμ με 11 απόλυτα στοχαστικά τραγούδια. Εάν κρίνει κανείς από το Heavy Weather, μπορεί κανείς να καταλάβει τι τον περιμένει. Σας λέω μόνο ένα, ότι το νέο άλμπουμ, το οποίο θα κυκλοφορήσει και σε CD και σε βινίλιο και προφανώς στις πλατφόρμες, από τις οποίες ο Peter Hamill δεν απουσιάζει, ξεκινάμε το For a Rainy Day. Πρόκειται για μια δουλειά η οποία έρχεται μετά από 5 χρόνια και είναι ένα υλικό το οποίο πραγματικά σε συνδέει με αυτήν τη μεγάλη ωριμότητά του, αυτή την καλλιτεχνική του μεστότητα. Μιλάμε για ένα πρόσωπο το οποίο χάραξε την ολόδική του διαδρομή στο ροκ χωρίς να κάνει καθόλου εκπτώσεις και ποτέ. Τα λέω όλα αυτά έτσι σε μια στιγμή που οι πάντες ασχολούνται με τη Μαντόνα, η οποία εθεάθη, μαντιλοφορούσα, να πίνει μπύρα, γνωστό ελληνικό μπραντ, για το οποίο μάλιστα από όλα όσα δείχνουν έτσι δεν πληρώθηκε κιόλας, δεν ήταν συγγνώμη, περιέχει τοποθέτηση προϊόντος, κάτι το οποίο φαντάζεστε τι χαρές και πανηγύρια έχει προκαλέσει στο γνωστό μπραντ. Τέλος πάντων, περιμένουμε το Σεπτέμβριο του 2026, καιρός είναι να ακούσουμε και κάτι σοβαρό. Tears in Time ο τίτλος. Διαβάζω πως ηχογραφήθηκε στα αναβαθμισμένα στούντιο του Peter Hamill, όπως ξέρετε το στούντιο του Peter Hamill, Sofa Sound, που είναι ένας τόπος ιερός θα έλεγα. Έχει την έδρα του στο Bath, εκεί ζει τα τελευταία χρόνια. Είναι μια απίστευτη αγγλική πόλη με πάρα πολύ έντονο το ρωμαϊκό στοιχείο. Είναι μια πόλη της ρωμαϊκής Αγγλίας. Η Terra Incognita είναι μια αναβαθμισμένη εγκατάσταση όπου εκεί ο Peter Hamill έχει μεταφέρει τον εξοπλισμό του. Πάντοτε η τεχνολογία είχε ένα ρόλο στη δημιουργία του. Μιλάμε για έναν καλλιτέχνη ο οποίος ήξερε να χρησιμοποιεί τις νέες τεχνολογίες και ταυτόχρονα σε εκείνα τα αδιανόητα live του, από τα οποία δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε από τις καρέκλες του, από τις καρέκλες μας, ακόμη και σε αυτή την ηλικία που βρίσκεται σήμερα, αφήνει το πιάνο του, αφήνει την κιθάρα του, απομακρύνεται από το μικρόφωνο και τραγουδάει ακαπέλα ένα συγκεκριμένο τραγούδι το οποίο το αγαπάμε όλοι όσοι διαμορφωθήκαμε στη μουσική του Peter Hamill, το Again. Είναι αυτός ο καλλιτέχνης που έχει τόσα πολλά πρόσωπα. Ανυπομονούμε λοιπόν για το νέο άλμπουμ, το Tears in Time, και τι τίτλος, τιτλάρα.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Είμαστε εδώ, λίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Starburst in Heaven από τις Fontaines DC. Νομίζω πως είμαι η ραδιοφωνική εκπρόσωπός τους στην Ελλάδα. Βαγγέλης Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Ελπίζω να σας αρέσει, γιατί τη διάλεξα με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Εντάξει, κάθε μέρα τη διαλέγω, αλλά κάτι Δευτέρες του Αυγούστου, όταν το ημερολόγιο δείχνει 24, η προσοχή είναι αυτό που λέμε έξτρα προσοχή. Έξτρα φροντίδα, διότι είμαστε για να μας φροντίζουν και να φροντίζουμε εμείς εσάς και να φροντίζετε εσείς εμάς, γενικώς να αλληλοφροντιζόμαστε μέσα σε ένα κόσμο που γίνεται χαμός. Γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα για την παρουσία της Μαντόνα στην Ελλάδα, πώς ήταν, τι ήταν κλπ. Καταρχάς η Μαντόνα ήρθε πρώτη φορά στην Ελλάδα, κάθε τρεις και λίγο δεν ήταν εδώ. Υπήρχαν εκείνες οι εποχές και υπάρχουν ακόμη που οι παπαράτσι την κυνηγούσανε. Λένε μάλιστα ότι στην Κέρκυρα ζήτησε από κατοίκους να κλειστούν μέσα στο σπίτι τους, μάλλον έχουν κλειστά τα παράθυρα προκειμένου να υπάρξει μία ιδιωτικότητα, κάτι το οποίο πυροδότησε μια πάρα πολύ έντονη αντιπαράθεση, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, όπως αυτό ήταν φυσικό. Και από την άλλη διακινήθηκαν πάρα πολύ φωτογραφίες μιας Μαντόνας η οποία, ας πούμε, θέλει να μπαίνει πολύ τακτικά σε ένα τέτοιο πνευματικό, ας πούμε, context. Θέλει η δουλειά της, η ζωή της να έχει ένα τέτοιο τύπου συμφραζόμενο και νομίζω το έχει κάνει αρκετές φορές. Ας πούμε, για παράδειγμα, κάποια στιγμή η Μαντόνα είχε γράψει μάλιστα και βιβλία για παιδιά και αυτοπαρουσιαζόταν ως μια μελετήτρια της Καμπάλα. Τώρα μοιάζει να βρίσκεται κοντά στο χριστιανισμό. Μιλάμε τώρα για μια γυναίκα ιταλικής καταγωγής, έτσι τσικώνει το επιθετό της, η οποία, εν πάση περιπτώσει, προφανώς και μεγάλωσε μέσα σε τέτοιου είδους παραδόσεις, τις παραδόσεις του ρωμαιοκαθολικού κόσμου, κάτι το οποίο προς την άρνησή τους, έτσι, ήταν κάτι που άφησε και ίχνη μέσα σε μια εκρηκτική πραγματικά διαδρομή. Γράφτηκαν πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά το γράφει ο Γιώργος Ρακάς, τον οποίο μάλιστα τον είχαμε φιλοξενήσει και στην εκπομπή Καφέ Βολτέρ. Είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο είχε γράψει ένα βιβλίο για τον υπερτουρισμό. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο διαβάστηκε πάρα πολύ πέρσι και σχολιάστηκε και πώς θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Όπου τέλος πάντων προσπαθούσε να τοποθετήσει, μάλλον έκανε ένα, το επιχείρημά του ήταν να τοποθετήσει τη Μαντόνα κυρίως μέσα στη δεκαετία του 80 ως ένα πρόσωπο το οποίο κινήθηκε ανάμεσα σε μια ελευθεριακή πολιτιστική αυτοπραγμάτωση αλλά και σε έναν φιλελευθερισμό νοούμενο ως ατομιστική πολιτοφροσύνη. Τέλος πάντων, ας μην μπλέξουμε πρωί-πρωί με τους πολιτικούς αυτούς όρους. Δεν μπορώ να πω ότι συμφωνώ με αυτό, αλλά το βρίσκω ενδιαφέρον με την έννοια του ότι πραγματικά ο κόσμος της δεκαετίας του 80 δεν ήταν μόνο Ρίγκαν και Θάτσερ, υπήρχαν και άλλου τύπου φαινόμενα. Ανάμεσα σε αυτά, ας πούμε, το Live Aid, στο οποίο κάνει μια αναφορά και τις προηγούμενες ημέρες που ήμουν στο Δουβλίνο, υπάρχει ένα μουσείο για όλο αυτό το πράγμα. Ιρλανδός εξάλλου, Μπομπ Γκέλντοφ, πώς στήθηκε όλη αυτή η ιστορία και τελικά τι ήρθε να προσφέρει σε αυτό που τότε ονομαζόταν Τρίτος Κόσμος, ένας όρος ο οποίος έχει σήμερα πλήρως αποσυρθεί, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη και πολύ άβολη συζήτηση. Τέλος πάντων, η φυσιογνωμία ή μάλλον ο τρόπος με τον οποίο η Μαντόνα εμφανίστηκε στην Πάτμο, κατά την άποψη του κυρίου Ρακά, την οποία την ακούω και τη συζητάω χωρίς να συμφωνώ με όλα, δεν είναι και απαραίτητο αυτό, ήταν μια ανάγκη της να αυτοσκηνοθετηθεί και σίγουρα μια Μαντόνα δεν θα διακινούσε φωτογραφίες της χωρίς να τα έχει προσέξει όλα, έτσι, στις δικές της πλατφόρμες, οι οποίες μάλιστα έχουν εκατομμύρια ακολούθους. Δεν χωράει αμφιβολία πως η Μαντόνα είναι ένα πολύ σημαντικό και πολύ σύνθετο πολιτιστικό φαινόμενο του 20ου και του 21ου αιώνα. Μερικές φορές μια να μην μπορούμε από παντού να την πιάσουμε με την έννοια του ότι έχει πολλές και διαφορετικές εκδοχές. Ανάμεσα σε αυτές και μια εικόνα η οποία κατακρίθηκε πολύ τα τελευταία χρόνια με την άρνησή της να αφαιθεί, ας πούμε, στην όποια φθορά του σώματος και της ηλικίας, με την έννοια, Μαντόνα μου, ότι άλλοι δεν στάθηκαν τόσο τυχεροί να είναι δημιουργικοί και να εξακολουθήσουν να ηχογραφούν άλμπουμ και να κάνουν, ας πούμε, περιοδίες, αλλά είναι διαφορετική η στάση της στη ζωή. Αυτά τα πρόσωπα ή αν θέλετε, για να μην μείνουμε στα πρόσωπα, αυτού του είδους τα πολιτισμικά φαινόμενα, όπως είναι η Μαντόνα αλλά και άλλοι, μας βάζουν μέσα σε αυτές τις μεγάλες αντιφάσεις του ανθρώπου, οι οποίες έχουν φανεί σε όλες τους τις διαστάσεις στον 21ο αιώνα, και μοιάζει όποια άποψη και να διατυπώσει κανείς για αυτά να είναι την ίδια στιγμή και σωστή και λανθασμένη.

Εδώ λοιπόν είμαστε, ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Φίλοι με ρωτούν αν είδα το φιόρτ, παιδιά δεν το είδα. Να τώρα συνεννοούμε με φίλες, προκειμένου να πάμε την Τετάρτη. Γίνεται χαμός.

λέγοντας ότι η ταινία σε διχάζει, δίνει επιχειρήματα και στις δύο πλευρές. Λίγο πολύ το ξέρετε το story, αν δεν το ξέρετε θα σας το πω σε λίγο, ενδιαφέροντα όλα αυτά. Ακούστε όμως και κάτι ακόμη το οποίο πραγματικά μοιάζει να έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Υπάρχει μια κομμόπολη στη Σικελία, η Φλωρίντια, δεν ξέρω αν είναι τουριστικός τόπος, δεν νομίζω και τόσο, εάν υποθέσουμε ότι έχει μείνει γωνιά στην Ιταλία που δεν είναι τουριστική. Ευαγγέλη, έμεινε λες καμιά γωνιά που δεν είναι τουριστική. Μείναν κανένα δυο χωριά. Είναι από αυτά που σου δίνουν επιδότηση για να πας να ζήσεις, προκειμένου να τα βάλεις, που αγοράζεις λέει σπίτι με ένα ευρώ, το οποίο τα ξέρεις, βλέπεις αυτό το σπίτι, είναι ξέρω εγώ ένα ακούφωμα που απέμεινε από μια πανάρχια πόρτα, δεν ξέρω δηλαδή, φαντάζομαι κιόλας, διότι ναι μεν το παίρνεις με ένα ευρώ, αλλά θα πρέπει να δώσεις μερικές χιλιάδες προκειμένου να το ανακατασκευάσεις, αλλά σας λέω και πάλι δεν ξέρω. Νομίζω πως αυτές οι ειδήσεις κινούνται μεταξύ φαντασίας και πραγματικότητας, αλλά είναι πολύ ωραίο κάποιος να πηγαίνει σε ένα ιταλικό χωριό για να ξαναξεκινάει τη ζωή του αν έχει κλείσει τα 70. Συγγνώμη, σαν την πόλη δεν έχει, αλλά και από την άλλη μερικές φορές μπορεί και να έχει ρε παιδί μου, έχουν τόσοι πολλοί τρόποι για να ζήσει κανείς τη ζωή του. Τέλος πάντων πάμε στη Φλωρίντια, στη Σικελία. Η πόλη αυτή έχει το εξής χαρακτηριστικό, τη θεωρούν την πιο θερμή ολόκληρης της Μεσογείου. Κακή φάση Φλωρίντια για σένα, διότι η Μεσόγειος τραβάει πάρα πολύ μεγάλο λούκι. Φέτος λέει, ή μάλλον όχι φέτος, το 2021 η θερμοκρασία στη Φλωρίντια άγγιξε τους 48,8 βαθμούς Κελσίου. Κατάσταση μη βιώσιμη, αυτές δεν είναι θερμοκρασίες. Αυτή είναι η δαντική κόλαση, είναι η νέκεια του ομήρου, είναι όπως θέλετε πείτε το. Έτσι λοιπόν έχει αναδειχθεί η Φλωρίντια σε ένα σύμβολο της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη και έχει κάνει και ένα σχετικό ρεπορτάζ στο Reuters. Σήμερα όλο και οι όλο ένα και συχνότεροι και πιο παρατεταμένοι καύσωνες ερημώνουν τους δρόμους, με αποτέλεσμα οι κάτοικοι στη Φλωρίντια, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μένουν εκεί, 2.000 άτομα, να αναρωτιούνται αν μήπως τελικά οι καύσωνες επιβάλλουν μία νέα μορφή lockdown. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που λένε. Και άντε αυτοί είναι αντιμέτωποι με τους 48,8. Και άντε αυτή είναι η πόλη σύμβολο της κλιματικής αλλαγής. Και άντε αυτή είναι η πόλη η οποία έχει χαρακτηριστεί η πιο θερμή της Ευρώπης. Εσείς μπορείτε να το εξηγήσετε ας πούμε στη Θεσσαλονίκη. Σε ένα καλοκαίρι που δεν λέω ότι δεν έκανε ζεστές μέρες και ζεστές νύχτες, αλλά σίγουρα όχι τσουρουφλιστές. Όχι κάτι το οποίο ας πούμε θα δυσκολευόταν ο κόσμος να το αντιμετωπίσει, όπως τους 40 βαθμούς και τους 41 που έπληξαν τους Ελβέτους που δεν ήξεραν τι να κάνουν οι άνθρωποι. Μιλάμε για εικόνες αλλοφροσύνης, τις οποίες τις είδα μάλιστα και με τα μάτια μου και με συγκλώνησαν, όταν σε μία Θεσσαλονίκη και όχι φέτος, τα τελευταία καλοκαίρια, ας πούμε στις γειτονιές, γιατί στο κέντρο πάντοτε γίνεται ένας χαμός, τέλος πάντων όσους γίνεται το καλοκαίρι, η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη πάρα πολύ κεντροκεντρική, αγαπάμε πάρα πολύ το κέντρο μας, με αποτέλεσμα να ερημώνουν οι γειτονιές, να μην υπάρχει ψυχή που να κυκλοφορεί στους δρόμους και ψυχή που να κάθεται στα μπαλκόνια. Είναι όλοι κλεισμένοι μέσα με το air conditioning, όπως είναι κλεισμένοι μέσα ας πούμε με το καλοριφέρ τους αντίστοιχους ήπιους χειμώνες, με αποτέλεσμα εκείνες οι θρυλούμενες καλοκαιρινές βραδιές με τις εξωστρέφειές τους, τις παρέες τους, τους ερωτές τους, τις μουσικές τους, τα γλέντια τους, τα δεν ξέρω εγώ πια τους, να είναι στην πραγματικότητα ένα αφήγημα, ένα αστρίλος, μία ιστορία για να διηγούνται οι παλαιότεροι στους νεότερους, γιατί στην πραγματικότητα, κυρίως στις συνοικίες της Θεσσαλονίκης, η Θεσσαλονίκη είναι μια κλειστή πόλη με το air conditioning να καίει στο εσωτερικό, στο μπαλκόνι να μην κάθεται κανένας, στο δρόμο να μην προχωρούν άλλοι από εκείνους που βγάζουν βραδινή βόλτα το σκύλο τους και που κανένας ξέμπαρκος να θυμάται ότι υπάρχουν τίποτε πάρκα και να πηγαίνει να περάσει λίγες ώρες στα παγκάκια.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: You might lose it if you wait.
1: Εδώ λοιπόν είμαστε. Είναι 8:46 πρώτα λεπτά. Ολίγη κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ με τον Βαγγέλη Καπετάνου σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Διαβάσματα στον ελληνικό τύπο τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Την Τετάρτη που μας πέρασε στις 19 του μήνα αναρτήθηκε στην online εκδοχή του λογοτεχνικού περιοδικού και ιδεών Book Journal ένα κείμενο του Γιάννη Ευαγγέλου για τον Λέον Μπατί. Ο Λέον Μπατίς, τον οποίο τον γνωρίζω πραγματικά από τον Μαζάουερ και την Πόλη των Φαντασμάτων, είναι το πρόσωπο εκείνο το οποίο θεωρεί το πρώτο Έλληνας που επιστρέφει από το Auschwitz, Γιαννιώτης, ήταν από τους Ρωμανιώτες Εβραίους των Ιωαννίνων, η ιστορία τους είναι συγκλονιστική, ο οποίος φτάνει στη Θεσσαλονίκη και μάλιστα σε ένα καφενείο, όπως γράφει χαρακτηριστικά ο Μαζάουερ, συνοδεία ενός ούζου, λέει για πρώτη φορά στους Θεσσαλονικείς το τι συνέβη στους Σεφαραδίτες Εβραίους της Θεσσαλονίκης αφήνοντάς τους ευρώντιτους, γιατί πραγματικά δεν μπορούσε κανείς να ξέρει ακριβώς τι γινότανε όταν εκείνοι έφυγαν από την πόλη με τα τρένα του θανάτου, τι ακριβώς ήταν εκείνα τα στρατόπεδα και τις φρικαλαιότητες οι οποίες συντελέστηκαν μέσα σε αυτά. Ο Γιάννης Ευαγγέλου προσεγγίζει τον Λέον Μπατί με πιο νέα εργαλεία, για να το θέσω έτσι. Σε κάθε περίπτωση η ιστορία του είναι μια ιστορία άκρως ενδιαφέρουσα. Ο τίτλος του κειμένου του είναι «Η αναγέννηση ενός προσώπου», θα το βρείτε στο περιοδικό The Book Journal. Εδώ και 80 χρόνια, γράφει ο Γιάννης Ευαγγέλου, η ιστορία του Λέοντα Μπατί συνοδεύεται από ορισμένα αναπάντητα ερωτήματα. Ήτανε πράγματι ο πρώτος Έλληνας Εβραίος που επέστρεψε από τα στρατόπεδα? Τραβήχθηκε όντως η πασίγνωστη φωτογραφία του στο Βουκουρέστι λίγο πριν από την επιστροφή του στην Ελλάδα? Και αν ναι, πού ακριβώς? Στα βιβλία, στις λεζάντες, ακόμη και στο Εβραϊκό Μουσείο Ελλάδος, τα στοιχεία αυτά διατυπώνονται πάντοτε με επιφυλάξεις. Σήμερα, χάρη σε νέα ευρήματα από τον ρουμανικό τύπο και ιδίως χάρη σε δύο φωτογραφίες άγνωστες έως τώρα στο ελληνικό κοινό, μπορούμε να δώσουμε πιο στέρεες απαντήσεις και μαζί τους μπορούμε να δούμε καθαρότερα όχι μόνο τα βήματα ενός επιζώντος, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο ένας άνθρωπος που είχε μετατραπεί σε αριθμό, διεκδίκησε ξανά το πρόσωπό του. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το κεντρικό επιχείρημα του Γιάννη Ευαγγέλου, γιατί πάνω σε αυτό στείνεται όλο το κείμενο, το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Μπατίς γεννήθηκε στα Ιωάννινα το 1910, ανήκε στη ρωμανιώτικη εβραϊκή κοινότητα, οι ρίζες της οποίας χάνονται στην αρχαιότητα. Μετά την κατάρρευση της ιταλικής κατοχικής ζώνης και την ανάληψη του ελέγχου της Υπήρου από τις γερμανικές δυνάμεις τον Σεπτέμβριο του 1943, ο Μπατίς κατέφυγε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Πίστευε, όπως τόσοι άλλοι, ότι η ανωνυμία της μεγάλης πόλης και το πλεονέκτημα των ελληνικών ως μητρικής γλώσσας ίσως τους προστάτευαν, όμως η ελπίδα αυτή διαψεύθηκε τον Μάρτιο του 1944. Μέσα σε μία μόνο ημέρα οι γερμανικές αρχές συνέλαβαν εκατοντάδες Εβραίους της Αθήνας, ανάμεσά τους και τον Μπατί. Ακολούθησαν το Χαϊδάρι, τα Βαγόνια, το Auschwitz-Birkenau. Δεν θα σας διαβάσω ολόκληρο το κείμενο, το οποίο προφανώς και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ένα του κομμάτι έχει τον τίτλο «Η Οδύσσια μιας επιστροφής». Έχει ενδιαφέρον πόσες φορές χρησιμοποιούμε τη λέξη «Οδύσσια». Φανταστείτε τα φορτία τα οποία κουβαλάει και σε αυτήν την περίπτωση. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το κείμενο του Γιάννη Ευαγγέλου σε περίπτωση που κάποιον τον ενδιαφέρει όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά ακριβώς το βασικό επιχείρημα του κειμένου αυτού, για το πώς ένας άνθρωπος που δεν ήταν τίποτε άλλο παρά ένας αριθμός διεκδικεί το πρόσωπό του.

Πολύ ωραίο, καινούργιο τραγούδι και για τη Phoebe Bridges. Είμαστε εδώ, λέγει η κίνηση του δρόμου και των μαγαζιών. Στο πολιτιστικό ραδιόφωνο της Ερτρία, φίλοι με ρωτούν για καινούργια βιβλία. Επειδή διαβάζω το Αδριανού απομνημονεύματα της Μαργκερίτ Γιουρσενάρ, το οποίο δεν είναι ξαναδιάβασμα, δεν είναι επίσκεψη στα περασμένα, είναι ένα βιβλίο το οποίο το διαβάζω για πρώτη φορά και με το οποίο έχω να σας πω ότι έχω πάθει απλώς την καραπλακάρα της ζωής μου. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το θέσω το ζήτημα. Μου κάνει τεράστια εντύπωση που η Γιουρσενάρ είχε πιστέψει ότι μπορεί αυτό το υλικό να το διαχειριστεί στα 20 της, στα 21 της ξεκίνησε να το γράφει. Φανταστείτε πόσα χρόνια ήταν στοιχειωμένη από τον Αδριανό, του οποίου αναζήτησε τη φωνή, γιατί το βιβλίο είναι μια εξομολόγηση. Υπάρχει συγκεκριμένη απεύθυνση στον 17χρονο τότε Μάρκο Αβρίλιο και οι παρατηρήσεις που κάνει για τη ζωή, την εξουσία, αλλά και το σώμα, που αυτό έχει τεράστιο ενδιαφέρον, μοιάζουν να είναι τόσο επίκαιρες που πραγματικά δεν ξέρεις τι να πρωτοσημειώσεις. Με τη σημείωση όμως, την υποσημείωση, ότι το βιβλίο είναι τόσο πυκνό και τόσο απαιτητικό, πραγματικά σημειώνει σχεδόν σε κάθε πρόταση, που δυστυχώς δεν σου αφήνει χώρο για άλλα πράγματα, συνεπώς θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί. Εντάξει, προφανώς και έχω μία ενημέρωση για το τι κυκλοφορεί, έχουν αρχίσει να υπάρχουν όχι ακριβώς οι αφίξεις του φθινοπόρου, αυτές θα καθυστερήσουν λίγο ακόμη, αλλά ήταν ένα καλοκαίρι το οποίο είχε ενδιαφέροντα πράγματα και κάποια βιβλία τα οποία ήταν καλά μοιάζει να πέρασαν κάπως απαρατήρητα, με αποτέλεσμα κάποια άλλα που ίσως δεν το αξίζουν να έρθουν στον αφρό. Αυτό είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συζήτηση, αλλά τέλος πάντων ίσως πρέπει να γίνει κάποια στιγμή.

0: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
1: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
0: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πήγε και όλες 9 και 5, είναι 24 Αυγούστου. Είναι ένα πρωινό, πώς το λένε, παιδιά, έχει ακόμη έξω συννεφιά. Νομίζω πως έχει τώρα εδώ πέρα. Οι πράκτορες του καιρού αμέσως θα έρθουν και να το πούνε, έχει συννεφιά. Φαινόταν το πράγμα. Όταν δείτε συννεφιά, μην φανταστείτε, πάρει κανένα ζακετάκι μαζί σου, προς Θεού. Βρισκόμαστε σε ένα κύμα ζέστης. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τρελαίνεσαι στη Θεσσαλονίκη, τουλάχιστον όχι ακόμη, δεν ξέρω τι θα γίνει στη διάρκεια της ημέρας. Βαγγέλης Καπετάν μαζί μας στον ήχο, Ευκαρκίτη στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής και στην καμπανία. Ξεκίνησε ο πρωιμότερος τρίγος που έχει καταγραφεί. Αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Και μάλιστα λένε ότι μπορεί να αλλάξει και η γεύση της σαμπάνιας. Βαγγέλη μου, λυπάμαι πάρα πολύ, όταν την πατήσαμε. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλη χρονιά για τη σαμπάνια, την οποία γνωρίσαμε, αγαπήσαμε, θα πειράσει, θα πίνουμε άλλα πράγματα. Τα λέμε και γελάμε, γιατί εντάξει, προφανώς η σαμπάνια δεν είναι μέσα στις επιλογές μας, ας πούμε, τις καθημερινές, ούτε καν τις εορταστικές. Απλά μπορεί να τύχει, ρε παιδί μου, μια φορά τον χρόνο, μια φορά στα 2 χρόνια, μια φορά στα 3 χρόνια να πιεις, ας πούμε, μια σαμπάνια. Ωστόσο, αυτό είναι μια είδηση τραγική. Μιλάμε για ένα μεγάλο μπραντ. Μιλάμε για μια κατάσταση η οποία φέρει πολιτισμό και έχει και πολύ μεγάλο αποτύπωμα. Η σαμπάνια έχει και πολιτιστικό αποτύπωμα, πολύ βαθύ και ιστορικό, πολύ βαθύ. Ας πούμε, στις μονές που έφτιαχναν σαμπάνια, οι μοναχοί κατέβαιναν στα μεγάλα μεσαιωνικά παζάρια να την πουλήσουν και τέλος πάντων υπάρχει ένας θρύλος που λέει πως όταν τέλος πάντων οι ξεβράκοτοι κατέλαβαν τη Βαστήλη, το γιόρτασαν με το μόνο τρόπο που ήξεραν, ήπιαν σαμπάνια. Αυτό δεν ξέρω αν επιβεβαιώνεται ιστορικά, το πρώτο είναι απολύτως σίγουρο πως είναι έτσι. Τα σταφύλια οριμάζουν πλέον πολύ νωρίτερα από το συνηθισμένο, αυξάνουν τα ζάχαρα και την πίεση στους παραγωγούς, τους ανεβάζουν και το ζάχαρο, εκτός από το να αυξάνουν τα δικά τους τα ζάχαρα, ανεβάζουν ζάχαρα, πιέσεις γενικώς. Κακή φάση για να είσαι είναι ο παραγωγός τον καιρό της κλιματικής αλλαγής. Προσπαθούν να καταλάβουν την ιδανική στιγμή του τρίγου για να μην χαλάσει αυτό το τόσο ιδιαίτερο και το τόσο ακριβό, αυτό το premium προϊόν, όπως ξέρετε. Παλιά αποκαλούσαμε σαμπάνια σε όλα τα αφρόδη κρασιά. Αυτό απαγορεύεται. Μία είναι η σαμπάνια, η περιοχή, αυτή που βγαίνει στην ομώνυμη γαλλική περιοχή της Καμπανίας. Η συγκομιδή άρχισε φέτος από τις 12 Αυγούστου. Πρόκειται για ένα μήνα νωρίτερα από ό,τι ήταν συνηθισμένο στο παρελθόν. Ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά για τους αμπελουργούς. Παγετό στα τέλη Μαρτίου πλήγει τα αμπέλια, λίγο μετά την πρώιμη εμφάνιση των βλαστών, και στη συνέχεια ακολούθησαν 4 κύματα καύσωνα. Κακά τα νέα για τους συνοπαραγωγούς, κακά τα νέα για τις σαμπάνιες, κακά τα νέα για όλους μας.

Λοιπόν, και σε έναν κόσμο στον οποίο γίνεται χαμός, πραγματικά υπάρχουν ακόμη άνθρωποι οι οποίοι είναι εφισμένοι στη δουλειά τους. Η γενιά η δική μου πραγματικά μεγάλωσε με αυτό το ιδεώδες. Το να είσαι εργασιομανής, να μην μπορείς να σταματήσεις με τίποτα, ήταν ένα παράσημο το οποίο όταν κάποια στιγμή λέγανε «Πω, πω, τι δουλευτάρεις, τι δουλευτάρου, μπράβο», το ξέρω εγώ, ήταν ένα παράσημο το οποίο το έφερες με καμάρι και ενδεχομένως δεν περνούσε ποτέ από το μυαλό σου ότι αυτό μπορεί να είναι και ένα είδος διαταραχής. Ευτυχώς που ήρθε η Gen Z να μας ανοίξει τα μάτια, διότι οι νέοι είναι εκείνοι που μας διδάσκουν πράγματα για τη ζωή και οι οποίοι λένε «Όχι, ευχαριστώ», και στην κατάσταση της εργασιομανίας σου λένε ότι πραγματικά υπάρχει μία λέξη που τα αλλάζει όλα. Είναι η λέξη μανία. Μήπως το έχεις παραξηλώσει? Μάλιστα, επειδή προφανώς άτομα μεγαλύτερα σε ηλικία, τα οποία πέρασαν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του βίου τους δουλεύοντας μέσα σε ξέφρενους ρυθμούς, μπορεί να νιώσουν αυτού του τύπου τον εθισμό, με αποτέλεσμα να υπάρξουν πρόσφατα δημοσιεύσεις έγκυρα και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, λέγοντας πρώτα απ' όλα το βασικό και το κύριο, το οποίο είχε πολύ μεγάλη σχέση με τη γενιά εκείνη, δηλαδή κάτι ανάμεσα σε late boomers και Gen X, οι οποίοι πραγματικά μέσα από τη δουλειά βρήκαν την ταυτότητά τους. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα, δεν μπορούμε να το αναλύσουμε και όλα, θέλει πραγματικά συζήτηση. Το πόσο λάθος ήταν φάνηκε μέσα στο χρόνο, όμως είναι κάτι το οποίο πράγματι συνέβη. Δεν είναι μία αρλούμπα την οποία τη λένε διάφοροι, ξέρω εγώ, life coach, πώς λέγονται αυτοί οι μορβαγγέλοι. Τέλος πάντων, αυτοί που σε προπονούν για να ζήσεις μια καλή και ικανοποιητική ζωή, γιατί υπάρχουν και τέτοιου τύπου προπονητές, εκτός από προπονητές μπάσκετ ή ποδοσφαίρου, υπάρχουν και προπονητές της ζωής. Δεν πρόκειται για μια τέτοια μπούρδα. Αυτό πράγματι συνέβη. Και όχι μόνο συνέβη, έχει γίνει αντικείμενο μέσα σε μυθιστορήματα, έχει ασχοληθεί λογοτεχνία και το έχει κάνει με ένα πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο. Ίσως κάποια στιγμή πούμε για βιβλία τα οποία έχουν στο κέντρο τους τον εθισμό για τη δουλειά, το οποίο όμως συνδέεται με την αναζήτηση μιας προσωπικής ταυτότητας. Γι' αυτό λοιπόν, όταν οι άνθρωποι χτίζουν μια ολόκληρη ταυτότητα γύρω από τη δουλειά τους, ξεχνούν ότι υπάρχουν και άλλες όψεις της ζωής. Κάποια στιγμή ξυπνάνε και διαπιστώνουν ότι δεν υπάρχει κάτι το οποίο σε ευχαριστεί. Αυτό που παλιά λέγαμε χόμπι, ρε παιδί μου. Το χόμπι μου είναι το τένις. Το χόμπι μου είναι να παίζω με τουβλάκια. Πες κανένα άλλο χόμπι. Παζλ. Βέβαια, εγώ δεν μπορώ να τα καταφέρω τα με τρία κομμάτια. Εκείνα που δίνουν στα δίχρονα θα τα παίξω και υποκλείεται να κάνω παζλ. Αλλά θα μπορούσε να είναι κάτι το οποίο σε σώζει από την τρέλα της δουλειάς σου. Και επίσης, ποτέ δεν είσαι ευχαριστημένος από τον εαυτό σου. Θέλεις διαρκώς περισσότερα, θες να είσαι πιο πετυχημένος. Γιατί, είναι το απλό ερώτημα το οποίο θέτουν οι επόμενοι. Και μάλιστα λένε ότι με αυτές τις συνθήκες δεν μπορείς και να ξεκουραστείς. Όταν σου λένε ξεκουράσου, εσένα σε πιάνει η νευρικότητα. Και αντί να ξεκουραστείς, τότε αγχώνεσαι ακόμη περισσότερο. Γι' αυτό λοιπόν και οι ειδικοί δίνουν οδηγίες προς ναυτιλωμένους. Κάνε τακτικά διαλύματα. Καλά, αν μπορέσει κανείς που ζει σε ξέφρενους εργασιακούς ρυθμούς να τα βρει, τηλεγραφήστε μου. Βάλε πρόγραμμα στην καθημερινότητά σου. Τώρα μάλιστα το πρόγραμμα που δεν μπήκε αιώνες τώρα θα μπει ξαφνικά μέσα σε ένα κόσμο που γίνεται χαμός. Ακούστε και άλλη οδηγία. Βρες ένα υγιές εργασιακό περιβάλλον. Γελάστε ελεύθερα. Δεν είμαστε εμείς οι οποίοι θα σας παρεξηγήσουμε, διότι αυτό το πράγμα δεν ξέρω αν υπάρχει. Αν υπάρχει, υπάρχουν περιβάλλοντα πολύ πιο φιλικά, περιβάλλοντα πάρα πολύ βάναυσα. Είσαι πολύ τυχερός αν βρίσκεσαι σε ένα από αυτά τα πολύ πιο φιλικά. Τώρα τι θα πει υγιές είναι μια μεγάλη συζήτηση. Ακούστε και άλλη σύμβουλη. Δώσε προτεραιότητα στον εαυτό σου. Γέλα κυρία μου, γέλα καλή μου. Δεν θα σε παρεξηγήσω εγώ. Και επίσης σταμάτα να μετράς τα πάντα με αριθμούς. Σε αυτό κάτι κάναμε ξεκινώντας από την ηλικία μας και στη συνέχεια με άλλου τύπου πράγματα. Πλην όμως δεν μπορεί κανείς να αποφύγει να μετράει με αριθμούς, κυρίως αν είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει για να ζει. Δουλεύει για να ζει, ενδεχομένως να είναι από τους τυχερούς και να παίρνει ένα μεγαλύτερο μισθό ή να βγάζει κάποια παραπάνω χρήματα και να δουλεύει και για να διασκεδάζει, αλλά όλα αυτά, όπως ξέρετε, χρειάζονται μια πάρα πολύ καλή διαχείριση και μόνο που λες τη λέξη διαχείριση, μπροστά στα μάτια σου τρέχουν αριθμοί και τίποτα άλλο.

Εδώ λοιπόν είμαστε, πηγαίνουμε προς το τέλος. Είδα τη φιγούρα του Γιώργου Τούλα να κινείται στα παρασκήνια. Ο ψιθυριστής, δεύτερος ψιθυριστής των παρασκηνίων, θα είναι αμέσως μετά τις 9.30 μαζί σας. Εδώ ζωντανά, ολοζώντανα, στο 958. Ακούστε αυτό, στο Σικάγο λέει δημιουργήθηκε ένα σύλλογος κραυγών. Επιτρέπει στους ανθρώπους να αφαιθούν, είναι το Scream Club. Είμαστε με τα καλά. Μάλλον είμαστε με τα καλά μας, ή μάλλον δεν είμαστε με τα καλά μας, για να χρειάζεται κανείς κάτι τέτοιο. Ιδρύθηκε το 2025 από ένα ζευγάρι και πλέον είναι κάτι το ιδιαίτερα δημοφιλές. Την πρώτη φορά που είδα να συμβαίνει κάτι τέτοιο ήταν στην ταινία Καμπαρέ του Μπομπ Φώση, όταν η Λάιζα Μινέλη στο ρόλο της ζωής της, τέλος πάντων, συναντά τον Μάικλ Γιόρκ, μία συνάντηση η οποία στάθηκε για όλους μοιραία, και επειδή ήταν το πρόσωπο εκείνο το οποίο τραγουδούσε στα βερολινέζικα καμπαρέ, ενώ πάνω από την πόλη έπεφτε το σκότος, πάνω από τον κόσμο έπεφτε το σκότος, και η ίδια αισθανόταν πάρα πολύ πιεσμένη, τον πήγαινε κάτω από μια γέφυρα που πάνω περνούσαν τρένα και εκείνη ούρλιαζε με όλη της τη δύναμη. Μία εκπληκτική σκηνή. Πάντως, λέει, πλέον συμβαίνει κάτι ασυνήθιστο σε εκείνους που κάνουν μία βόλτα στην παραλία North Avenue. Ευτυχώς, Θεέ μου, δεν πρόκειται να πάμε κατά εκείνα τα μέρη. Αμμώδης λωρίδα στις όχθες της λίμνης Μίσιγκαν. Όρεξη που την κάναμε. Στη συνοικία Lincoln Park του Σικάγου, βράδια Κυριακής. Συγκεντρώνεται εκεί κάθε εβδομάδα κατά τους θερμότερους μήνες, στο Scream Club, ο Σύλλογος Κραυγών. Είναι μια κοινότητα έως και 300 ατόμων που τους αρέσει να φωνάζουν δυνατά πάνω από το νερό. Δραστηριότητα που φαίνεται να εξαπλώνεται σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Με τόσα που έχουν πάθει στις Ηνωμένες Πολιτείες, πάλι καλά να λένε που έχουν απλώς έναν σύλλογο για να ουρλιάζουν. Μπορούν να βρεθούν σύλλογοι να κάνουν και άλλα πράγματα, να χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο και διάφορα τέτοια, τέλος πάντων με τον πρόεδρο που έχουν εκλέξει, αλλά αυτά είναι απόψεις αυτών που ζουν στην περιφέρεια του κόσμου. Τέλος πάντων, είναι μια ιδιαίτερη ομάδα, τη δημιούργησε ένα ζευγάρι. Θέλουν την ακολουθούν όσοι θέλουν να απαλλαγούν από το άγχος και μερικοί, λέει, πηγαίνουν εκεί για να γιορτάσουν το γάμο τους. Τσιρίξτε, μια χαρά. Μοιάζει να είναι μια τρελή τέτοια. Συνήθως, ας πούμε, θα πήγαινες εκεί στο διαζύγιό σου. Ή ναι, και πριν το γάμο σου, γιατί ακόμη και ο γάμος μπορεί με τον τρόπο που γίνεται στις μέρες μας να σου δημιουργήσει ένα επιπλέον άγχος. Νομίζω, λέει, ότι πολλοί άνθρωποι, λένε οι διοργανωτές, θεωρούν ότι το να ουρλιάζεις μόνος σου είναι ανόητο. Έτσι, όταν έχουν την έγκριση των άλλων ανθρώπων και ουρνιάζουν όλοι μαζί, πιστεύω ότι αυτό τους δίνει την αυτοπεποίθηση να το κάνουν. Αυτά συμβαίνουν στις όμορφες και μακρινές πολιτείες. Μάλιστα, κάποια στιγμή μια νύφη πήγε να κάνει εκεί ένα μπάτσελορ, κάλεσε τις φιλενάδες της και πήγαν να ουρλιάξουν όλες μαζί με τις μέρες που προφανώς είχαν μπροστά τους και έπρεπε να τις αντιμετωπίσουν.

Λοιπόν, ο Γιώργος Τούλας για τη συνέχεια κοντά σας, ο Βαγγέλης Καπετάνου. Ήταν σήμερα μαζί μας στον ήχο, Εύη Καρκίτη, στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μου.

Λοιπόν, είδα μια συναρπαστική εικόνα σήμερα το πρωί από αυτές που, ρε παιδί μου, καμιά φορά τις προσπερνάς. Πώς οδηγούσα εδώ χαράματα να έρθω στην πόλη, είδα στον καθρέφτη του αυτοκινήτου τον ήλιο να ανατέλειψε από τον Κίσαβο. Και ήταν αποκαλυπτικό το θέαμα. Σταμάτησα σε μια άκρη του επαρχιακού δρόμου και τον χάζεψα για μερικά δευτερόλεπτα. Είναι μια πολυτέλεια που μπορεί να προσφέρει κανείς στον εαυτό του αυτή. Αυτά τα λίγα δευτερόλεπτα που θα κοιτάξει το ξεκίνημα μιας μέρας κατάματα. Η ζωή Μούσιου θα φροντίσει με επάρκεια τον ήχο την επόμενη ώρα. Με επάρκεια. Καρκίτη, δεν δίνουμε πολλά. Δεν δίνουμε πολλά για να παίρνουμε πολλά. Ο Γιώργος Τουλαστάνη στο μικρόφωνο του 958 στο ξεκίνημα της εβδομάδας μέχρι τις 11. Και πάμε 23-13-3-38-4-56. 9.58 κενό τις καλημέρες σας και αποστολή στο 54.160 και κυρίως Viber, αδέρφια μου, 6.9.30-078-291. Βομβαρδίστε μας με εικόνες, παρακαλώ.

Το υπερθέαμα ενός ουρανού που βάφεται κόκκινο στην Αυγή δεν είναι αυτονόητο ότι θα το δει ο καθένας. Απαιτεί καταρχήν να ξυπνήσεις πρωί. Απαιτεί να βρεθείς, παντού θα μου πεις είναι ορατό με κάποιο τρόπο, αλλά αν βρεθείς σε μια εξοχή την ώρα που χαράζει μια μέρα όπως η σημερινή, που θα είναι μια ζεστή μέρα, όλα τα αυτά που ξέρουμε και μας χαλάνε στη διάρκεια της, αλλά θα δεις το ξεκίνημά της να στέφεται με ένα τέτοιο εντυπωσιακό φως, μπορεί να σε βοηθήσει να ξεπεράσεις μια σειρά από πράγματα τα οποία μπορεί να σου χαλάσουν τη μέρα από το ξεκίνημα, δηλαδή όλα αυτά που μπορεί να σε προδιαθέσουν αρνητικά. Το λέω γιατί σήμερα με βοήθησε να παλέψω μια σειρά από πράγματα που ως σκέψεις μπορεί και να μου χάλαγαν τη μέρα. Αλλά αν έχεις δει την Ανατολή στην απόλυτη δόξα της, εντάξει, νομίζω ότι έχεις ήδη ένα υπερόπλο στα χέρια σου.

Λοιπόν, η ιστορία της Κυριακής, η ιστορία του 39χρονου εφοπλιστή που τα αρχικά του είναι ήτα σίγμα, λες και παίζουμε σταυρόλεξο ρε φίλε, δηλαδή για όνομα του Θεού, τέλος πάντων, γόνους λέει γνωστής εφοπλιστικής οικογένειας που συνοδεύονταν και από ένα ξένο μοντέλο, παλιά τα λέγανε φωτομοντέλα τα μοντέλα, θυμάσαι ζωή, φωτομοντέλο όμως, τέλος πάντων. Ο οποίος αποφάσισε να προσγειωθεί πάνω σε μια παραλία των Σπετσών, γιατί προφανώς εκεί βόλευε απέναντι ήταν το σκάφος και τον περίμενε. Που να τρέχεις τώρα με τη βάρκα μακριά. Είναι η ιστορία της ζωής μας. Είναι η αίσθηση η απόλυτη της αλαζονίας, της κυριαρχίας, της δύναμης και του πλούτου, που πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τα πάντα χωρίς κανείς να είναι σε θέση να θέσει έστω έναν περιορισμό, ρε παιδί μου, να πεις παραλία είναι ρε φίλε, πάρ' το πιο εκεί το ελικοπτεράκι να παίξεις. Αλλά είναι αυτό το ότι μερικοί μεγαλώνουν με το αίσθημα ότι ο κόσμος τους ανήκει. Και όσο αυτό καλλιεργείται μέσα σου και κάποιος δεν στην κόβει το χούι, τη συνήθεια από μικρός, να σου πει μεγάλε, μπορεί να σου ανήκουν τα σπίτια σου, οι βίλες σου, τα υλικοδρόμια σου, αλλά η παραλία δεν σου ανήκει. Όσο αυτό κάποιος δεν έχει ξεκινήσει να στο μαθαίνει από παιδί, τότε ζούμε αυτά των Σπετσών κυριακάτικα.

Και αν δεν είναι μια μικρογραφία αυτό που λέει ο Τραμπ, είναι δικά μας τα εδάφη αυτά, τα καταλαμβάνουμε, τα δικά μου στενά του Ορμούζ, η δική μου Βενεζουέλα, η δική μου Γρυλανδία, αυτό με το ελικόπτερο στις Πέτσες, τι είναι τότε? Ακριβώς προέκταση του ίδιου πράγματος είναι, του κακομαθημένου Τραμπ σε παγκόσμιο επίπεδο το άλλο. Δεν έχει διαφορά δηλαδή ο εφοπλιστής με το ελικόπτερο στις Πέτσες από τα στενά του Ορμούζ, τη Γρυλανδία, τη Βενεζουέλα. Είναι ζήτημα μεγέθους απλά.

Λοιπόν, θα πάμε σιγά σιγά. Ευχαριστώ καταρχήν για τα Viber που είναι πολλά. Καλημέρα να πω, περίμενε τώρα να πάμε κοντά. Στον Νικόλο, στη Μάρθα, στην Ιωάννα, στο Στέφανο που έστειλαν Viber και είπαν καλημέρα. Θα το ξαναπώ, το Viber 6930-078-291 για να στείλετε και εσείς τα δικά σας. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα, επιστρέφουμε εδώ για άλλη μια ώρα μέχρι τις 11.

0: Φεστιβάλ Θάλασσας 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: 26 Αυγούστου στο Αμφιθέατρο Νέων Μουδανιών.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER3.
7: Έχουμε και λέμε: ο ακροτηριασμός των αυτιών και της ουράς του σκύλου είναι κακοποίηση. Τιμωρείται με πρόστιμο και φυλάκιση. Αν γίνει αποκτηνίατρο χωρίς να υπάρχει σοβαρός λόγος υγείας, μπορεί να γίνει και αφαίρεση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος. Για να το πούμε πιο απλά, αν κόψεις τα αυτιά ή την ουρά του σκύλου σου, πας φυλακή και πληρώνεις και πρόστιμο. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο, Κηβωτός Αλεξανδρούπολης.

10 και 3 πρώτα λεπτά. Διαβάζω μια ανατριχιαστική ιστορία για μια περιοχή Natura, το Ελληνόκαστρο, το παλιό Κούρσεβο, στο νομό Τρικάλων, που πρόκειται να μεταμορφωθεί, λέει, τώρα μιλάμε για εκατοντάδες στρέμματα, σε ένα πάρκο πάλι φωτοβολταϊκών. Εδώ όμως δεν είναι απλά μια έκταση στο χάρτη, είναι μια περιοχή που εμπεριέχει με τα γενέστερα βυζαντινά φρούρια, αρχαίες εγκαταστάσεις, λείψανα από την αρχαιότητα, μια προστατευόμενη ζώνη στην Πετρομαγούλα, έχει πηγές, ρεματιές, δάση, βοσκοτόπια και όλα αυτά, λέει, παρά τις ανησυχίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, ότι εμπίπτει σε δίκτυο Natura, παρά τους κινδύνους για τους υδρολογικούς και εδαφολογικούς υδρολογικές και εδαφολογικές μεταβολές που θα συμβούν, τις διαβρώσεις και όλα τα υπόλοιπα, και στα υπόγεια όμβρια και σε όλα αυτά. Και μιλάμε για μια τέτοιας, λέει, κλίμακας πολιτιστικό τοπίο που είναι σε απόλυτη οπτική σχέση με τα μετέωρα, που είναι ένα μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς, αλλά ποιο νοιάζει, θα μου πεις τώρα εσύ.

0: 10 για 10 πρώτα λεπτά, είναι η Ζωή Μούσιο στον ήχο, είναι ο Γιώργος Τούλας στο μικρόφωνο του 958 από τις 9.30 μέχρι τις 11. Και είναι από ό,τι φαίνεται μια παγκόσμια τρέλα που συμπεριλαμβάνει τις λέξεις κλιματική κατάρρευση, ακρίβεια, απρόβλεπτες εξελίξεις εξαιτίας κακών χειρισμών ανθρώπων οι οποίοι ζουν κυριολεκτικά στην παράνοια, όπως είναι ο Τραμπ, και επιβάλλουν την παράνοια στο παγκόσμιο σκηνικό, και μέσα σε αυτό όλο το περιβάλλον προσπαθείς να προβλέψεις το παρακάτω του πράγματος. Γίνεται, δεν γίνεται?
1: Πέντε σκύλοι πεινασμένοι, μια ζωή βασανισμένη, μέσα σε βυσιές και γιούχα βάλανε καινούργια ρούχα. Και με γιορτινή φορεσιά βγήκαν να πάνε βόλτα στου παράδεισου την πόρτα, πίσω από την παλιά εκκλησιά. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Μες στην ερημιά του κόσμου ένα χέρι γράφει εντός μου

Πέντε πίνας μένει σκύλη στο παράδεισο σου την πύλη. Περιμέναν από τους πρώτους για να στήσουν το χώρο τους. Μα πρωτού η αυγή χαράξει στου ουρανού την Άγια Τάξη, χωροφύλακες αγγέλοι τους κρεμάσαν στο τσιγγέλι. Μέσα στη ζωή ποτέ μη ζητάς να βρεις ποιος είναι ο δικαστής. Να περπατάς και πάντα να κοιτάς πού θα πας να κρυφτείς. Φίλοι σκύλοι μου, μη κλαίτε, μες τη συμφορά να λέτε.

Λοιπόν, τώρα που πέρασε ο 15 Αύγουστος και τα πόνερα του καλοκαιριού είναι εδώ και είναι ακόμα αναγκαία και ωραία, αρχίζει ένας κύκλος πραγμάτων ενδιαφερόντων, σινεμά, παραστάσεις και συναυλίες, μερικές από τις καλύτερες του φετινού θέρους έρχονται. Στο σινεμά η ταινία Φιόρδ του Μουγγίου, που έρχεται βραβευμένη από τις Κάνες και συναρπάζει όσους έχω δει, να πηγαίνουν και να τη βλέπουν, γράφουν τα καλύτερα. Απ' τη μια, θέατρο Οι Τροάδες της Ελένης Ευθυμίου και του Εθνικού με ένα all-star cast. Έκανα χθες βράδυ μια μεγάλη συνέντευξη με τη Λιδία Φωτοπούλου, που είχα 30 χρόνια ακριβώς να μιλήσω μαζί της, σε συνέντευξη εννοώ. Και είναι πραγματικά συγκινητικό έναν άνθρωπο να τον έχει στο μυαλό σου με έναν τρόπο πριν 30 χρόνια και να τον ξανασυναντάς 30 χρόνια μετά. Η Λιδία έχει δύο εγγόνια στο μεταξύ. Μου έλεγε λοιπόν πόσο καλά περνάνε σε αυτή την πάρα πολύ δύσκολη παράσταση. Η ίδια κάνει μια εκάβη που όσοι την είδαν λένε ότι είναι συναρπαστική.

0: Λοιπόν, γράφει ο Δημήτρης ένα πάρα πολύ ωραίο εδώ. Δεν θα πω τα προσωπικά και τα εγκομιαστικά, θα πω μόνο αυτό που λέει. Είχα την τύχη μαζί με την οικογένειά μου να ζήσω και να δουλέψω για χρόνια σε τρεις διαφορετικές υπήρους, πάντα ως προλετάριος, εργάτης εργοστασίου, μάγειρας, κυπουρός, καθαριστής, λατζιέρης, με προλεταριακή συνείδηση και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Λοιπόν, είναι σπουδαία αποσκευή ζωής, πιστεύω, Δημήτρη, να έχει ζήσει και να έχει δουλέψει σε τρεις διαφορετικές υπήρους και να έχει την εμπειρία της συναναστροφής με τόσο διαφορετικούς ανθρώπους. Μεγάλο κέρδος.
1: Hello, my name is Mikro Kronik and I'll sing for you.

Είμαστε εδώ, είναι ο 958. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό κείμενο η Τζίνα Ισοτεροπούλη. Η Τζίνα είναι αρχιτέκτονας στην Αθήνα. Έχουμε χάσει την αίσθηση της ομορφιάς, της κλίμακας, του ρυθμού, της απλότητας, της αφαίρεσης γεωμετρίας, υλικότητας και της σύνθεσης. Όχι μόνο στην αρχιτεκτονική, λέει, αλλά παντού. Έχουμε χάσει την ενστικτόδη ικανότητα να καταλαβαίνουμε πότε κάτι είναι αρκετό. Πότε ένα κτίσμα δεν πρέπει να φωνάζει, αλλά να τραγουδάει. Πότε μια πόλη έχει ανάγκη τόσο τα κενά όσο και τα πλήρη. Πότε ένα νησί έχει ξεπεράσει τη φέρουσα ικανότητά του και αρχίζει να χάνει τη μαγεία του. Πότε μια πολιτική αντιπαράθεση πάβει να είναι διάλογος και μετατρέπεται σε θόρυβο. Πότε ακόμα και μια ανθρώπινη σχέση συρρυκνώνεται σε μερικά απόμακρα μηνύματα που μένουν στο διαβάστηκε. Κάπου ανάμεσα στις πισίνες υπερχείλησης, στα υπόσκαφα και στα iconic ξενοδοχεία που κατέλαβαν τόπους άγριους και μέχρι πρότινους ανέγκυχτους, ανάμεσα στα reels των 15 δευτερολέπτων, στα 124 αδιάβαστα μηνύματα και στα πάνελ των ειδήσεων και των fake news, εξωστρακίσαμε συλλογικά το less is more, δίνοντας τη θέση του στο περισσότερο. Περισσότερα τετραγωνικά, περισσότερες εικόνες, περισσότερες εμπειρίες, περισσότερες απόψεις, περισσότερη όχληση και κάπου εκεί χάσαμε το μέτρο. Θα λέγει κανείς πως κάπου εκεί γεννήθηκε το λεξιλόγιο του premium experience. Η αρχιτεκτονική, λέει η Τζίνα, καθρεφτίζει εκοφαντικά αυτή την απώλεια. Η κλίμακα υποχωρεί μπροστά στην αξία του τετραγωνικού, η υλικότητα μπροστά στην εικόνα, η σύνθεση μπροστά στον άμεσο εντυπωσιασμό. Τα κτίρια σχεδιάζουν η υλικότητα μπροστά στην εικόνα,

μοιάζει σχεδόν με υπόκληση προς το θείο. Η ποδιά ενός παραθύρου αρκετά πλατιά ώστε να χωρέσει ένα βασιλικό και ένα γεράνι. Ο όγκος ενός μονόχωρου που δεν ανταγωνίζεται το τοπίο, αλλά ενσωματώνεται σε αυτό. Η ξερολιθιά χτισμένη με τοπική πέτρα. Ο πλάτανος που φυτεύει σήμερα αναγνωρίζοντας ότι κάποτε θα σκιάσει την αυλή σου. Είναι η συνθήκη της ανάγκης, η προσαρμογή στο κλίμα, η γνώση της τοπογραφίας, μια σχεδόν αυτονόητη αίσθηση αναλογίας. Μικρά ανοίγματα εκεί που φυσάει βοριάς, πλατώματα για τις μαζόξεις, επαναλαμβανόμενες γεωμετρίες που δεν γεννήθηκαν από κάποιο mood board, αλλά από αιώνες δοκιμών, αποτυχιών και προσαρμογής. Είναι η ομορφιά μιας αρχιτεκτονικής που αγκαλιάζει τη μικροκλίμακα και χαϊδεύει την υλικότητα, που συντεριάζει τη φύση με τον άνθρωπο, που ακολουθεί το φως και τον αέρα, βουτώντας στη χρωματική παλέτα του ουρανού και της γης, που αγαπά τους ενδιάμεσους χώρους, τα κατόφλια, τις στοές, τα πλατώματα, τα λιακωτά, τα καλαμωτά σκίαστρα, που βλέπει τα μέταλλα να οξυδώνονται, τις πέτρες να κρατούν τη θερμοκρασία των κτισμάτων, τα ξύλα να γερνούν, τους οβάδες να απορροφούν το φως, που αναγνωρίζει την αλήθεια των υλικών. Η πατίνα του χρόνου δεν μπορεί να συγκριθεί με την τεχνητή παλαίωση. Η υλικότητα έχει βάρος, θερμοκρασία, μυρωδιά, ατέλεια. Αναμετριέται με το χρόνο, δεν προσποιείται ότι υπάρχει. Σήμερα η απώλεια κλίμακας και υλικότητας είναι σχεδόν βίαιη. Τα κτίσματα αντί να συνομιλούν με το τοπίο και να εντάσσονται αρμονικά σε αυτό, το ανταγωνίζονται, θέλουν να γίνουν τα ίδια το θέαμα. Και όπως θα έπρεπε να χτίζουμε με τη φύση, όχι απλώς στη φύση, να την αφουγκραζόμαστε, να διατηρούμε ζωντανή τη συλλογική μνήμη του κάθε τόπου μέσα από ιστορίες και παραδοσιακές τεχνικές, να μελετούμε το κλίμα και τα υλικά, να τα αγγίζουμε, να τα αφήνουμε να γερνούν. Η απλότητα δεν είναι απουσία σχεδιασμού, είναι η δυσκολότερη μορφή σχεδιασμού. Χρειάζεται να ξέρεις τι αφήνεις έξω, να δώσεις χώρο στον άνθρωπο να σταθεί, να κινηθεί, να αναπνεύσει, να αναζητήσεις τις παύσεις. Ο τουρισμός, λέει η Τζίνα, φοβάται τη σιωπή. Έχει μια σχεδόν μεταφυσική δυσανεξία στο κενό. Θέλει μουσική, δραστηριότητα, κατανάλωση, εμπειρίες. Βλέπει μια άδεια παραλία και σκέφτεται ξαπλώστρες. Ένα βράχο και αναζητά sunset bar. Ένα μονοπάτι και να η experience. Ένα χωριό που μεταμορφώνεται σε boutique hotels. Δεν μπορεί απλώς να υπάρχει κάτι. Πρέπει να αποδίδει. Αλλά όταν αξιοποιούνται τα πάντα, στο τέλος δεν μένει τίποτα. Και κάπως έτσι ένας τόπος χάνει το ρυθμό του, τις παύσεις του, τη δυνατότητα να υπάρχει κάπου ένα κενό χωρίς να πρέπει να αποφέρει εισόδημα, περιεχόμενο ή θέαμα. Πισίνες, τζακούζι, μπες λίες επιφάνειες παντού, φωτογενής ουδετερότητα. Τεράστια ανοίγματα προς τη δύση για να βλέπεις το ηλιοβασίλεμα από το κρεβάτι, από την μπανιέρα, από την πισίνα, από παντού. Όλα κοιτούν τη θέα. Και τελικά κανείς δεν κοιτάζει το τοπίο. Η γεωμετρία, η κλίμακα, ο ρυθμός, η υλικότητα και η αφαίρεση δεν είναι απλώς αρχιτεκτονικές έννοιες. Είναι τρόποι να οργανώνουμε τον κόσμο. Μιλούν για όρια, σχέσεις, προτεραιότητες, για το πότε κάτι πρέπει να επαναληφθεί και πότε να σταματήσει. Για το πότε χρειάζεται παρουσία και πότε κενό. Γι' αυτό και η συζήτηση για την ομορφιά δεν αφορά το τελικά αν μας αρέσει κάτι, αφορά τον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε να κατοικούμε στον χώρο, να διαχειριζόμαστε τους τόπους, να ασκούμε πολιτική, να ταξιδεύουμε και να συνδεόμαστε. Η ομορφιά είναι υπόθεση σχέσεων και αναλογιών, της σχέσης ενός κτηρίου με το σώμα, ενός υλικού με το χρόνο, ενός ξενοδοχείου με ένα νησί, ενός νησιού με τους ανθρώπους που ζουν σε αυτό, μιας πόλης με τους κατοίκους, μιας πολιτικής απόφασης με την κοινωνία που θα τη βιώσει, ενός ανθρώπου με τον άλλον. Το ίδιο πρόβλημα υπάρχει και στο δημόσιο λόγο. Από σύνθεση μια αδιάκοπη ροή θορύβου. Η σιωπή θεωρείται αδυναμία και όχι προϋπόθεση σκέψης. Όλοι πρέπει να έχουν άποψη για όλα και κατά προτίμηση αμέσως. Το διαδίκτυο τρέχει με ένα ρυθμό που δεν προλαβαίνουμε. Δυσκολευόμαστε να αφήσουμε

κενά, χωρίς να τα γεμίσουμε με μηνύματα, ερμηνείες, εξηγήσεις. Κανείς δεν σωπαίνει. Αν δεν απαντήσεις, έχασες. Αν πεις δεν ξέρω, χειρότερα. Και πάμε για την ολοκλήρωση αυτού του αριστουργηματικού κειμένου. Και οι ανθρώπινες σχέσεις ακολουθούν λίγο πολύ τον ίδιο ρυθμό. Γρηγορότερες, άμεσες, εύθραυστες. Επικοινωνούμε διαρκώς, αλλά σπάνια είμαστε παρόντες. Αναζητούμε την ένταση, την επιβεβαίωση, την επόμενη εμπειρία. Δυσκολευόμαστε με τη σιωπή, την αναμονή, την παύση, χάνουμε το ρυθμό. Δεν συνθέτουμε συναισθήματα, δεν ψάχνουμε την υλικότητα ενός χαδιού. Οι σχέσεις μας δεν εγγράφονται σε κύκλους και καμπύλες, δεν είναι ρευστές, αρμονικές και γήινες. Σχηματίζουν πυραμίδες, εμπεριέχουν οξύες γωνίες, τεθλασμένες ιεραρχικές μονοκονδυλιές. Η απώλεια της κλίμακας, του ρυθμού, της υλικότητας και της αφαίρεσης δεν είναι σχεδιαστικό πρόβλημα. Είναι πολιτισμικό. Ζούμε σε μια εποχή που ξέρει εκπληκτικά καλά να προσθέτει και έχει ξεχάσει να αφαιρεί. Η πραγματική πολυτέλεια σήμερα δεν είναι να έχεις περισσότερα, αλλά να υπάρχει γύρω σου αρκετός χώρος ώστε να καταφέρεις να τα δεις. Την ευχαριστώ από καρδιά στην Τζίνα Σωτηροπούλου που έγραψε αυτό το κείμενο μετά από παρένεσή μου, από ένα post της που ήταν εμπνευστικό, την παρακάλεσα να το αναπτύξει σε ένα κείμενο και το έκανε και προέκυψε ένα αληθινό διαμάντι.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later,

Λοιπόν, εδώ είμαστε και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 11 για ένα δεκαλεπτάκι ακόμα. Βλέπω την κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στους τρεις τουλάχιστον ανθρώπους που ασχολούνται με τον καιρό. Δεν είναι όλοι μετεωρολόγοι, ο ένας αν κατάλαβα καλά δεν είναι. Το τι γίνεται από το πρωί δεν περιγράφεται στα social με την ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ τους που βρίζονται για το ποιος είναι καλύτερος και ποιος είναι χειρότερος.

Με αφορμή λοιπόν όλη αυτή την ιστορία που ξεκίνησε σήμερα το πρωί με τα μπινελίκια που ρίχνουν στάρ μετεωρολόγοι μεταξύ τους, αναρωτιέται κανείς πόσο, ρε παιδί μου, κακό μπορεί να κάνει αυτή η ιστορία που λέγεται προβολή, υπερπροβολή, σταριλίκι, που μεταμορφώνει τους ανθρώπους σε κάτι πραγματικά... Θα μου πεις, μπορεί να το έχουν και μέσα τους, για να μην είμαστε και υπερβολικοί τώρα. Μπορεί να ήταν έτσι πάντα αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι οποίοι φτάνουν σε αυτό το επίπεδο, να ξεκατηνιάζονται δημόσια με αυτόν τον τρόπο για το ποιος είναι, πιο έγκυρος ή όχι. Είναι και να έχεις και ένα μέτρο στο κεφάλι σου. Αλλά από τη στιγμή που αρχίζει και συμβαίνει, και συμβαίνει και σε επαγγέλματα που δεν τους το έχεις μέχρι τώρα, όπως είναι οι μετεωρολόγοι, καταλαβαίνεις πόσο κακό έχει κάνει όλη αυτή η προβολή, τα social κτλ. Κτλ. Τρομακτικό κακό. Τέλος πάντων. Αναστασία Γρηγοριάδου σε λίγο στο μικρόφωνο το 958. Γιώργος Τούλας αποχωρεί. Βαγγέλης Καπετάνου φρόντισε τον ήχο. Αύριο πάλι σε 9.30. Καλημέρα.

0: Θέρμη Φέστιβαλ 2026. Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
1: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
2: Λυσιστράτη είσαι!
3: Μην το πεις.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
1: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
0: Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου στο Φράγμα της Θέρμης. Προπόληση more.com.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
7: Νεφέλες.
8: Διογένης Δασκάλου.
7: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
8: Αριστοφάνης.
7: Παρών διπεθέσερων και κανείς απών.
8: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
7: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
8: Προπόληση more.com.
6: Χορηγός επικοινωνίας 958 της ΕΡΤ3.
9: FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

Καλημέρα, καλημέρα, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Είναι ο 958 της ΕΡΤΡΙΑ στο ραδιόφωνο, τον υπολογιστή, το κινητό σας, αναλόγως πώς και από πού μας ακούτε. Αυτό το όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, η αλήθεια είναι ότι με τα χρόνια νομίζω ότι σχεδόν δεν συνειδητοποιώ πώς το λέω, απλώς το λέω. Είναι η Ζωή Μούσιου που φροντίζει για τον ήχο, είναι η Αναστασία Γρηγοριάδου, στο μικρόφωνο την επιμέλεια της εκπομπής «Καλημέρα». Εδώ και αυτό το πρωινό, είναι Δευτέρα, είναι 24 Αυγούστου του 2026, πάει πέρασε και αυτός ο μήνας, πάει πέρασε και αυτό το καλοκαίρι. Περίπου, όχι ακριβώς. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν μια ακόμα εκπομπή. Από τώρα και έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί.

Εδώ λοιπόν στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ έως τις 12 το μεσημέρι θα είμαστε παρέα μαζί όπου και αν βρίσκεστε εντός εκτός Θεσσαλονίκης, εντός εκτός Ελλάδας. Εμείς θα είμαστε εδώ στη ραδιοφωνική σας συντροφιά να μας ακούτε 95,8 στα FM, από τα FM αλλά και μέσω των FM δηλαδή, αλλά και διαδικτυακά ertecho.gr, η σελίδα της ΕΡΤ για όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής δημόσιας ραδιοφωνίας, καμιά φορά όμως και με άλλες ωραίες σελίδες. Το σχολιάζαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ξανά για μια ακόμα φορά, όπως αυτή η πολύ ωραία σελίδα, το Radio Garden. Εδώ λοιπόν θα είμαστε παρέα μαζί και το επόμενο τραγούδι, αυτό που ακούσαμε φυσικά ήταν με τον Παντελή Θαλασσινό, «Αν μ' αγαπάς, θα σ' αγαπώ δύο δρόμους παραπάνω», και ελάτε να περπατήσουμε έναν δρόμο ακόμα και να συναντήσουμε μία πολύ αγαπημένη φωνή, το Γιάννη Πουλόπουλο, «Και αν περπατώ», και η μουσική είναι του Γιάννη Σπανού, η στίχη του Άκου Δασκαλόπουλου.

Και από τον Παντελή Θαλασσινό και από τον στίχο που εντάξει η αλήθεια είναι λίγο επίτηδες τον είπα με μια αλλαγή για να βολεύει με το επόμενο τραγούδι. Κανονικά ο στίχος είναι «Αν μ' αγαπάς θα σ' αγαπώ δύο κόσμους παραπάνω», αλλά έκανα εκείνο τους κόσμους δρόμους για να ταιριάζει με το «Και αν περπατώ και αν περπατώ» που ακούσαμε μόλις τώρα. Ένα τραγούδι σε μελωδία του Γιάννη Ισπανού και σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου, που με τη φωνή του Γιάννη Πουλόπουλου τα δικά μου χρόνια τα παιδικά σίγουρα τα ζωγράφισε και τα χρωμάτισε. Ήτανε και αυτό στο soundtrack της παιδικής μου ηλικίας και μπορεί και στο δικό σας. Έλατε να προχωρήσουμε αρκετά χρόνια μετά και να πάμε στο τραγούδι αυτό

αγαπημένη Λιζέτα Καλημέρη, αλλά και σπουδαίος Μιχάλης Χανιώτης, και από τον δίσκο «Πάντα υπάρχει κάτι» του 2005 αυτό που μόλις ακούσαμε. Τρόπους επικοινωνίας δεν έχω δώσει από την αρχή της εκπομπής και έλατε γρήγορα να το κάνω. 2313-338-456 τηλέφωνο επικοινωνίας. Αν θέλετε να στείλετε SMS, ανοίγετε νέο μήνυμα στο κινητό σας, γράφετε 958, αφήνετε κενό, γράφετε το μήνυμά σας, το στέλνετε στο 54160. Εδώ υπάρχει μια μικρή χρέωση, εκτός αν έχετε χρόνο, πρόγραμμα με αποστολή μηνυμάτων στο κινητό σας. Για να πάρω το χαρτάκι, να πάρω το σκονάκι μου και να σας πω ποιο είναι το κινητό. Το 958 στο Viber, αν έχετε την εφαρμογή αυτή, το μήνυμα αυτό είναι δωρεάν. Το κινητό λοιπόν, το 958 στο Viber, είναι το 693-007-8291. Κάνω πέρα το σκονάκι, γιατί τα υπόλοιπα τα θυμάμαι απ' έξω. Αν θέλετε να στείλετε email, το καλημέρα 958fm@gmail.com είναι στη διάθεσή σας. Αν έχετε λογαριασμό στο Facebook, μπορείτε να μας βρείτε εκεί. Είναι ο 958, το ραδιόφωνο που τώρα ακούτε. Είναι η καλημέρα, η εκπομπή που ακούτε. Βλέπω τα μηνύματά σας και προσπαθώ να απαντώ όσο πιο γρήγορα μπορώ.

Εδώ στην καλημέρα του 958 της R3, Κώστας Καπνίσης ήταν ο μουσικός στο προηγούμενο τραγούδι, ο συνθέτης στο προηγούμενο τραγούδι. Δεν χρειάζεται να πω ποια ήταν η φωνή, φυσικά ήταν η Μεριλίντα. Και εμείς εδώ στην καλημέρα του 958 της R3 να βλέπω και τις δικές σας καλημέρες από κοντά και από μακριά και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντικαλημερίζω λοιπόν και εγώ στα μέρη που βρίσκεστε, στα εντός και εκτός και μερικά πολύ πολύ εκτός Θεσσαλονίκης.

τη τραγούδι αλλά και τη στιγμή στο ελληνικό τραγούδι γενικά, Δημήτρης Χριστοδούλου στα λόγια και Μίκης Θεοδωράκης στη μουσική και μία συνεργασία των δυο τους που έχει αφήσει πολύ σπουδαία τραγούδια και ένα από αυτά, αυτό που μόλις ακούσαμε, το «Παράπονο». Και βεβαίως ήταν ο Στέλιος Καζαντζίδης και η Μαρινέλα που τραγούδησε δεύτερη φωνή. Δεν σας λέω πάρα πολλά στοιχεία σήμερα για τα τραγούδια, γιατί έχω μία διάθεση να ακούσουμε όσα περισσότερα γίνεται. Και έτσι πάμε ακριβώς στο επόμενο που είναι αυτό.

1983 και από τον δίσκο Άιλαος, ο Άιλαος, με τη μουσική του Δημήτρη Λάγιου, του στίχους του Μιχάλη Μπουρμπούλη, ακούσαμε τη Σωτηρία Μπέλου σε ένα τραγούδι που όσα χρόνια και αν περάσουν θα το ακούμε και πάντα θα μας συγκινεί βαθιά, το Περαστικός και Αμίλητος. Να σας θυμίσω ότι το εξώφυλλο αυτού του δίσκου που είχαν φτιάξει μαζί ο Δημήτρης Λάγιος και ο Μιχάλης Μπουρμπούλης ήταν μια ζωγραφιά, ήταν ένας πίνακας του Θέμη Τσιρώνη, από κάπου θα το ξέρετε, είμαι σίγουρη. Και πάμε σε έναν άλλο δίσκο ένα χρόνο μετά, 1984, Χάρης Αλεξίου, Αμφίλιος Έρωτας. Αυτός ο δίσκος έχει τραγούδια πραγματικά ένα και ένα, και ένα από αυτά σε στίχους του Πυθαγόρα είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα. Και αν σας είπα πρώτα το στιχουργό, είναι γιατί θέλω να προσέξετε, θέλω να προσέξουμε λίγο τους στίχους για να καταλάβουμε τι έγραψε εδώ ο Πυθαγόρας.

Είστε και του Πυθαγόρα και βεβαίως καταλάβατε για τον Άβη της γενιάς του και τη Μακρόνισο ακριβώς που αναφέρεται, ο στιχουργός, ο οποίος δεν ζούσε όταν κυκλοφόρησε αυτός ο δίσκος. Ο σπουδαίος Πυθαγόρας έφυγε από τη ζωή πρόωρα το 1979, γεννημένος το 1930. Το πλήρες όνομά του ήταν Πυθαγόρας Παπασταματίου, αλλά στιχουργικά και όχι μόνο έμεινε γνωστός μόνο με το μικρό του, και έτσι κι αλλιώς η αλήθεια είναι σπάνιο όνομά του. Συνεργάτης και φίλος του Χρήστου Νικολόπουλου, έχουν φτιάξει πολύ ωραία τραγούδια μαζί. Ένα από αυτά, μετά από το θάνατο του Πυθαγόρα, το ακούμε εμείς στον στίχο, στον δίσκο με την ερμηνεία της Χαρούλας Αλεξίου, «Εμφύλιος έρωτας». Εδώ είναι και το «Μία είναι η ουσία», εδώ είναι και το «Βήμα-βήμα», εδώ είναι και το «Μη με ρωτήσεις». Είναι πάρα πολλά, τραγούδια πολύ πολύ σπουδαία σε αυτόν τον δίσκο. Είναι αυτές οι περιπτώσεις που είναι ένα και ένα. Εδώ είναι η «Διαθήκη», το «Όλα γυρίζουν», το «Νιώθω τη ζωή να φεύγει», το «Τώρα κι εγώ θα ζήσω», το «Δεν την αντέχεις εύκολα την άνοιξη», βεβαίως η «Μπαλάντα της Ιφηγένειας». Είναι κάποιες φορές που όταν σκέφτεσαι από έναν και μόνο δίσκο πόσα τραγούδια έχεις αγαπήσει, καταλαβαίνεις γιατί επιτυχία του δίσκου μιλάμε και γιατί σπουδαίο δίσκο και τη σπουδαία δουλειά μιλάμε. Στο προηγούμενο τραγούδι δεύτερη φωνή έκανε ο Γιώργος Νταλάρας. Στο επόμενο τραγούδι, το οποίο είναι ένας δίσκος του 1986, ολοκλήρωση στη δεκαετία του 80 είμαστε για τα τελευταία μας τραγούδια, είναι φυσικά ερμηνευτής ο Γιώργος Νταλάρας, «Τρελή και άγγελη». Ήταν αρκετά χρόνια τότε που είχαν να συνεργαστούν με τον Σταύρο Κουγιουμτσή και βγαίνει ένας δίσκος τότε με νέα 10 τραγούδια, για να το πω πιο σωστά, με 10 νέα τραγούδια και μία επανεκτέλεση, και είναι ένας δίσκος που και εκείνος αφήνει εποχή. Πολύ δικαιολογημένα, έχει πολύ πολύ σπουδαία τραγούδια. Μουσική στίχη Σταύρος Κουγιουμτσής. Έχω πει τόσες πολλές φορές στην εκπομπή αυτή την ιστορία των στίχων αυτού του τραγουδιού που λέω να μην την ξαναπώ σήμερα, αλλά πάμε να τα ακούσουμε.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Εδώ στην καλημέρα του 958 της ΕΡΤΡΙΑ, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε, εδώ είμαστε και εδώ θα είμαστε έως τις 12 το μεσημέρι ακριβώς. Έχουμε λοιπόν αρκετά λεπτά ακόμα για να ακούσουμε και άλλα τραγούδια, για να ακούσουμε και άλλα πράγματα από την ελληνική μουσική, την παλαιότερη αλλά και τη σύγχρονη, που εμένα μου έκαναν εντύπωση καινούργια πράγματα, όπως αυτό που θα ακούσουμε σε λίγο, και θα ήθελα να το μοιραστούμε παρέα μαζί. Τον Σεπτέμβριο με το καλό, αρχές Σεπτέμβρη, θα κάνουμε μία συνέντευξη με τον Μιχάλη Καλογεράκη να μας πει αναλυτικά για αυτήν την δουλειά, για το άλμπουμ Γκόλφο, αλλά εγώ θα σας θυμίσω ότι βεβαίως πρόκειται για το πάρα πολύ γνωστό έργο του Σπυρίδωνα Περαισιάδη, που δεν έχει σταματήσει να εμπνέει και να συγκινεί και τις επόμενες και τις πολύ πολύ καινούργιες γενιές. Είναι η πάρα πολύ γνωστή ιστορία βεβαίως της Γκόλφος και του Τάσου. Έχει ανέβει στο θέατρο. Θα θυμάστε ίσως πώς το σκηνοθέτησε ο Σίμος Κακάλα σε μια εξαιρετική παράσταση το θέατρο Χώρος στην Θεσσαλονίκη, αρχικά στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος και στη συνέχεια αυτόνομα και ανέβηκε σε όλη τη χώρα. Θα θυμάστε και άλλες παραστάσεις βασισμένες πάντα στο κείμενο του Περαισιάδη. Εδώ τώρα μουσική ερμηνεία Μιχάλης Καλογεράκης. Στην απαγγελία είναι η Στεφανούλα Καλογεράκη, η οποία το 1952 συμμετείχε σε ανέβασμα της Γκόλφος στις Αρχάνες Ηρακλείου και η καταγραφή της φωνής της έγινε από τον Ανδρέα Καλογεράκη και η μουσική γράφτηκε για την παράσταση Γκόλφος σε σκηνοθεσία Έλενας Καλαϊτζή και Ίγκριτ Κουτσουρέλη, η οποία παρουσιάστηκε από τη θεατρική ομάδα του Πολιτιστικού Συλλόγου Αναγέννησης της Ακράτας στο πλαίσιο του εορτασμού των 100 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου. Πάμε να ακούσουμε πώς ξεκινά.
2: Επήρη μέρα και αυγή, βασίλε ξενιπούλια, πήρε και ο ήλιος στις κορφές, σύγχνον αλλού τα ειδόνια. Υπέρνησε δωροβόλησα, στις βρύσες και λουζόνται. Μα μια λεβέντο πέρδικα με το πολύ καμάρι, η Γκόλφο η πεντάμορφη, δε φάει.

0: κανένα μαύρα μάτια. Όλα να με δει και να τη δω. Καλή σου μέρα, γκόλφο.
1: Και από τη δουλειά αυτή του Μιχάλη Καλογεράκη πάνω στην γκόλφο του Σπυρίδωνα Περεσιάδη, θέλω να ακούσουμε παρέα κάτι ακόμα.

Ήρθα. Ξέχασα τι θέλω. Ξεχασμένη που είμαι. Α, ναι. Με υπό το έχει για σε σένα, θα τάσω.

να σε ράνω με ανθούς. Όταν θα γίνει ο γάμος, εγώ θα είμαι μακριά. Θα είμαι ξενιτεμένη. Τα δάκρυα που έχει σαν να γίνουν βρυσούλες.

το νερό. Να πίνεις, να δροσίζεσαι, τη δίψα σου να σβήνεις. Όθε περνώ στο δρόμο σου, λουλούδια να φυτρώνουν. Ο κόσμος να σε χαίρεται και να σε καμαρώνει. Οι κλάψες που έχω κάνει να γίνουν 30 φιλιές. Κυπάρι ανθισμένο, στον ίσκιο του να κάθεσαι κι εσύ και η καλή σου.

μπορείς, δεν δύνασαι. Δεν φτάνει η καρδιά σου. Σχίσε τα στήθη μου αυτά, πάρε την δική μου. Σου τη χαρίζω, πάρε την. Με όλα τα φιλοκάρδια και με όλη την αγάπη μου, αγάπα τον Τάσο.

Εδώ στην καλημέρα του 958 της R3, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, εδώ θα είμαστε για λίγα λεπτά ακόμα. Χαράματα η ώρα 3, Μάρκος Βαμβακάρης, αλλά εν ορχήστρωση και ο τρόπος, ο μουσικός εδώ του Μάνου Χατζηδάκη, και φυσικά ήταν η αγαπημένη Βούλα Σαββίδη που τραγούδησε. Να θυμηθούμε αυτόν τον υπέροχο δίσκο, τα Πέριξ με τη Βούλα Σαββίδη, διασκευή, ενορχήστρωση και διεύθυνση του Μάνου Χατζηδάκη. Για να πάμε τώρα σε μια δουλειά και ένα τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Μίνος Αργυράκης στα λόγια, Ευτύχιος Χατζητοφής τραγουδά, από τον κύκλο τραγουδιών Χωρίων ο Πόθος, 1977.

Απόψε άργησα, ήταν ο Μανώλης Χατζημανώλης και η Γεωργία Ψωμά που τραγούδησαν αυτό το τραγούδι του Χρήστου Παπαδόπουλου και του Δημήτρη Μαρκατόπουλου. Και εγώ νομίζω ότι άργησα να κλείσω τη σημερινή εκπομπή και πρέπει να το κάνω γρήγορα. Πάμε λοιπόν, Δημήτρης Χόρν και ποιος το ξέρει, Μίμης Πλέσας και Κώστας Πρετεντέρης. Και αυτό το τραγούδι έχει μια ιστορία, αλλά δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα σήμερα. Το μόνο που προλαβαίνω να πω είναι ότι η ζωή μου σου φρόντισε για τον ήχο και την ευχαριστώ πολύ. Στο μικρόφωνο την επιμέλεια παρουσίαση της εκπομπής ήταν η Αναστασία Γρηγοριάδου. Τα λέμε αύριο το πρωί στις 11.

0: ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης. Χορηγός επικοινωνίας, 958 T-Shirt 3.
1: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο, Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: 958 FM και στο διαδικτύο erteko.gr.
1: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Στα μεσημέρια του 958, τώρα ο Γιάννης Τσολακίδης. Αμέσως μετά, ο Θανάσης Γογάδης και στη συνέχεια, η Ελένη Κουρτίδου.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κομμωδία ανατρεπτική. Ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Νεφέλες.
4: Διογένης Δασκάλου.
3: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
4: Αριστοφάνης.
3: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
4: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
3: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
4: Προπόληση more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας 958 TISER 3.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας.

εικόνες πόλης με φίλτρο. Μια ραδιοφωνική σειρά φτιαγμένη από δρόμο, μουσική και λέξεις που περίσεψαν από ένα ποίημα. Στον 958 της R3 με τη Μάρα Τσικάρα.

Δευτέρες και δεν ξέρεις από πού να τις πρωτοπιάσεις. Δοκιμάζεις από το δέλτα τους. Δεν βγαίνει, δεν μπορείς, δεν θέλεις. Ένα μεγάλο δεν δεσπόζει στην αρχή αυτής της λέξης που παρασύρει και το έψιλον και αντί να σου βγάζει έρωτες και ευτυχίες επιδεικνύει ένα όχι και τόσο ευγενικό «ε» και ένα «έλα τώρα πάλι». Με το έψιλον ηρωνικό να σε τραβάει από τα τρία του χέρια από το κρεβάτι. Μετά διαχούμε το ύψιλον, δεν μπορείς να κάνεις και πολλά, παρά να το αποκαλέσεις όπως ακούγεται, με ένα ξεφύσιμα και να σηκώσεις τα χέρια στον ουρανό, όπως το σχήμα του κεφαλαίου του. Βοηθήστε με ουρανή να σηκωθώ, να αντιμετωπίσω τη μέρα και τις υποχρεώσεις της. Τι έμεινε, είπαμε δεφ, ένα ταφ. Αυτό το βλέπεις σαν σφυρί που μοιάζει με το ξυπνητήρι που γροθοκοπά το κεφάλι του. Τέλειωνε, φωνάζεις από το μαξιλάρι και το πατάς. Επιτέλους να κλείσει, να το και το δεύτερο έψιλον στη Δευτέρα. Έγινε το επιτέλους, πρέπει να σηκωθώ. Ήρθε και το ρο, σαν λάσο να σε τραβήξει, να ροβολήσεις για το πρωινό σου ρόφημα. Και να αχ για το τέλος του πόνου, του αχ. Πάει όλο μαζί και σχηματίστηκε στραβή και ανάποδη η Δευτέρα. Ενώ στα αγγλικά τι ωραία, δύο γράμματα μόνο χρειάζονται και καταλαβαίνεις τα πάντα. Μη, μη. Manic Monday, The Bangles. Μήπως και γίνει λίγο πιο νοσταλγικό και μελωδικό αυτό το δευτεριάτικο ξύπνημα. Μήπως και μπερδευτούμε κι εμείς και θεωρήσουμε ότι τα πιο σημαντικά προβλήματα που έχουμε είναι το κρεβάτι που δεν στρώσαμε ή η ώρα που πέρασε προσπαθώντας να καταλήξουμε στο τι ρούχα θα βάλουμε. Πάμε, κορίτσια.

Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο, η Μάρα Τσικάρα ακολουθεί κάποιον που σκουντουφλάει τραγουδώντας, η μουσική τον παίρνει από το χέρι, εμπιστεύσουμε του λέει και αυτός υπακούει για να δούμε που θα μας βγάλει. Καλοκαίρι 78, απαντάει ο Γιάν Τίρσεν. Άλλη μια πλάνη του σινεμά, του Goodbye Lenin, που όλα μετατράπηκαν σε άλλη εποχή. Αχ, πόσο θέλω να την ξαναδώ αυτή την ταινία. Πλάνη και της Δευτέρας που προσπαθεί κάπως να μας γλυκάνει.

Εντάξει, ξεκινήσαμε με γκρίνιες. Το πρώτο τραγούδι δηλαδή μας περιέγραψε έτσι ένα γκρινιάρικο δευτεριάτικο πρωινό. Γραμμένο από τον Prince, αλήθεια, το Manic Monday, με το ψευδώνυμο Christopher. Πάει όμως, πέρασε και αυτό. Η μουσική προσπάθησε να σβήσει τα αθώα άγχη του 1984, μεσημέριασε πια, και ο Μίλτος Αχτούρης συμπληρώνει την γκρίνια για τη μέρα ή όχι. Της δίνει επιτέλους μια ποίηση και ένα νόημα, λέει. Πέρασε και αυτό το δύσκολο πρωινό της Δευτέρας, σπάσανε τα γυαλιά μου, έσπασε το χέρι μου, σκέτη δυστυχία είσαι, είπε κάποιος. Εγώ όμως αγόρασα άσπρα λουλούδια, κάθισα στην πολυθρόνα μου και άρχισα να γελάω σαν τρελός. Αυτό θα κάνουμε σήμερα. Θα προσπαθήσουμε να γελάσουμε σαν τρελή ή να ξεγελάσουμε τη μέρα, τη διάθεση, τα όσα συμβαίνουν. Να βρούμε ένα μπούσουλα μουσικό να συνοδεύσει το βήμα μας. Έστω ένα λύκνισμα, ασορτή με την εποχή, με το επίσημο πια έμπα του καλοκαιριού, κάτι σαν τα άσπρα λουλούδια που αγόρασε ο ποιητής.

πέτρες μονάχα της γλύφει το κύμα. Το πίνουμε θάνε και κλαίνεις την υγειά σου και γελάς. Οι φίλοι που θα έρθουν, το ξέρω δεν θα έρθουν καλύτεροι. Κι ας ήμασταν όλοι χωρίς εξαιρέσεις.

Κάποιος μου είπε αυτές τις μέρες, ακούς τα πουλιά, ξέρεις τι λένε μεταξύ τους. Δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Επαναλαμβάνουν αυτό το μοτίβο με κάποιες αντιρρήσεις από κάποιο άλλο κλαδί ίσως. Μα τι λες, δεν έχει σημασία αυτό, δεν έχει σημασία το άλλο. Δεν έχει σημασία, επαναλαμβάνει το σοφό πουλί και σαν μετρονόμος δίνει το ρυθμό στις προτεραιότητες της φύσης. Ναι, αυτό θέλει σήμερα, να ακούσει τα πουλιά και να μπορέσει να καταλάβει αυτό το διάλογο, αυτή την αιμονή στο «δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία». Και οι αποκαλύπτικα σχεδόν το καταφέρνουν.

ένα καθησυχαστικό νανούρισμα για μεγάλους, λέει, πήγαινε για ύπνο με κλειστά μάτια, οι προφητείες σου δεν θα εκπληρωθούν απόψε. Όταν σκέφτεσαι τον ουρανό που πέφτει, θυμήσου ότι υπάρχουν εκατομμύρια τρόποι να πεθάνεις. Μη φοβάσαι πια, μη βγάζεις τα σωδικά σου έξω για να ζεσταθείς. Γι' αυτό άφησε το κεφάλι σου να ξεκουραστεί, καλύτερα έτσι. Δεν μπορείς να εμποδίσεις τον ουρανό να πέσει, όπως και να έχει. Ε? Ναι, και αυτό ήταν ότι πρέπει για να καθησυχάσει τα άγχη μιας Δευτέρας. Lullaby for grown-ups.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Κάποιος περνάει τραγουδώντας για Δευτέρες που αρνιούνται να συμβιβαστούν με την έναρξη της εβδομάδας, για μουσικές και ποίηματα που προσπαθούν να γλυκάνουν το πικρό χάπι, για πουλιά μεγάλους φιλοσόφους που επαναλαμβάνουν πως δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Κάπου εκεί ανάμεσα βαδίζει ο σημερινός μας διαβάτης, απροσάρμοστος γενικά, μα τώρα που καλοκαίριασε δεν μπορεί να μην παρασυρθεί από την ανάσα αυτής της εποχής. Έτσι λίγο κάτι που του σιγοψιθυρίζει στα αυτή, άντε πάμε, μπορείς, λαχταράς και εσύ λίγο πριν δύσει να χαρείς, πάρε το χρόνο στον νόμο και από δρόμο σε δρόμο παραδώσου λοιπόν. Αυτά τουλάχιστον ακούει ο Νίκος Γεωργάκης να του ψιθυρίζει στα αυτή το καλοκαίρι και μέσω της Λιζέτας Καλημέρη το διαδίδει και στους υπόλοιπους, μήπως και το πιστέψουμε.

Τον είπα απροσάρμοστο πριν, το μελωδικό διαβάτη μας, και προσπαθώ και εγώ να καταλάβω με τι ακριβώς ο καημένος δεν προσαρμόζεται, με τις επιταγές μιας ακόμα Δευτέρας ή με την εποχή. Γιατί όσο πιο πολύ διαβαίνει και χαίρεται και εντός καλοκαιριού νιώθει, τόσο περισσότερο εκτός κόσμου, εκτός Δευτέρας και εκτός εποχής βγαίνει, μάλλον. Άρχισε πάντως κιόλας να χορεύει, ακολούθησε το λύκνισμα που του πρότειναν τα τραγούδια, βγήκε από την κρυψώνα του, φτού και βγαίνω, είπε. Και

έκλαμψε ξαφνικά. Η καλή διάθεση βέβαια δεν μεταφράζεται μόνο σε χορό, σε ξεσηκωτικές μελωδίες. I'm in the mood φωνάζει το επόμενο τραγούδι και είναι blues και ξεσηκώνει επίσης. Mood for love, πώς αλλιώς.

Mood for love, διάθεση για αγάπη και όχι για Δευτέρα, ή για αγάπη κι ας είναι Δευτέρα. Το είπε με διάφορους τρόπους, έβλεξε τους δρόμους του, πήγε από εδώ από εκεί, ψιθύρισε, ανάσανε, λυκνίστηκε, χοροπήδησε, ας φωνάξει κιόλας μήπως ξυπνήσει επιτέλους κι αυτός και γύρω του, να και τέσσερις τείχη από ένα πείμα που βρήκε και θέλει τώρα να παγγείλει. Θα είναι φρικτό να φύγουμε έτσι, δίχως μια πίστη, έναν αγώνα, μια κραυγή. Άνθρωποι που πεθάναν δίχως μια αμοιχή. Άνθρωποι που διελήθησαν ησύχως. Βήρων Λεοντάρης.

Πώς μπορεί να εξελιχθεί τώρα αυτή η κραυγή? Σαν μια φυσαλίδα στον ήλιο, θα μας πει η μουσική. Ενώ η Μάτση Χατζηλαζάρου θα πει: κάποτε ακουμπάμε τον εαυτό μας σαν ένα κουμπί γυμνό επάνω σε ένα καθρέφτη, και την αυγή βρίσκουμε ένα χαμομήλι μες στον νησιάτικο κάμπο. Κάποτε ακουγόμαστε σαν την πιο θριαμβευτική κραυγή ζώου, και όταν ξανασταθούμε να ακούσουμε, ο ήχος μας είναι σκληρό γρατσούνισμα φτιαριού πάνω στον άγωνο βράχο.

Τι άλλο θα απαλλάξει μια Δευτέρα από το βάρος της? Να πάρουμε τις αποστάσεις, να τις κάνουμε αγγίγματα, τις σιωπές, να τις κάνουμε μια καλημέρα, καλησπέρα, πώς πάει, και να περιμένουμε μια απάντηση. Να πάρουμε το βλέμμα από το πουθενά και για να τα κουμπίσουμε κάπου σε μια εικόνα χρήσιμη, ίσως. Να πάρουμε τις γκρίζες εικόνες, να τις κάνουμε ζωγραφιές. Καλά, δεν ξέρω πώς γίνονται όλα αυτά, αλλά η μουσική κάπου εκεί μας οδηγεί. In the mood for love, εκεί μας έφεραν τα τραγούδια. Ας πάρουμε και τις κραυγές και ας τις κάνουμε φιλιά, ύστερα από προτροπή της Shirley Bassey, και αγκαλιές αργότερα και σφιξίματα, και ας άρχισαν οι ζέστες. Και δεν τα μπορείς αυτά, ακόμα και τα σκυλιά μας αποφεύγουν αυτή την εποχή, αλλά τα τραγούδια ζεσταίνουν την καρδιά, δροσίζουν τη μέρα, και ας είναι Δευτέρα, ειδικά τη Δευτέρα.

Γίνεται συναισθηματικός τελευταία. Βλέπει δευτέρες και φοβάται. Βλέπει πόλη και τρομάζει. Βλέπει μια ήσυχη θάλασσα και κλαίει. Βλέπει ένα δέντρο για ώρα και αναρωτιέται πού ήταν τόσο καιρό. Βλέπει ζωή και κλαίει, ταινίες και κλαίει. Θυμάται ιστορίες και τον πιάνουν τα ζουμιά. Ακούει τραγούδια παράφορα, ρομαντικά και γελάει. Και αυτό σαν κλάμα ακούγεται καμιά φορά. Κάτι μπήκε στο μάτι μου. Sentimental over nothing του θυμίζουν τα τραγούδια, του επιβεβαιώνουν τα τραγούδια. Από το τίποτα, καλό και το sentimental, ευπρόσδεκτα τα συναισθήματα και ας είναι για το τίποτα. Φαντάσου τι γίνεται όταν μπαίνεις κι εσύ στο πλάνο, συμπληρώνουν οι στίχοι.

Είναι τρελές αυτές οι Δευτέρες, είναι τρελοί αυτοί οι διαβάτες που προσπαθούν να προσαρμοστούν στη μέρα, στην καθημερινότητα και όλο μακριά τις φεύγουν. Σήμερα βρήκε απάγιο στη μουσική, προσπάθησε να αντίσει μια επιστροφή, μια άρνηση, μια μηχανία με συνειρμούς. Προσπάθησε να ακούσει τα πουλιά που επιμένουν πως δεν έχει σημασία, δεν έχει σημασία. Έγινε μέρος τελικά και αυτής της Δευτέρας, έστω με το δικό του ανορθόδοξο τρόπο. Κάποιος πέρασε, τραγούδησε, παρέσυρε πείματα και εικόνες πόλης και πρόσφατες εικόνες εξοχής που επανωτίζουν στο τώρα και εκεί μπερδεύεται το τοπίο, μπερδεμένη και η σημερινή μας διαδρομή. Σχεδόν όμως την αποκαλύψαμε, πότε θα παραλείψω τη μεταβολή. Ο Νίκος Κακαρίκος φροντίζει τον ήχο, τον φρόντισε και τον ευχαριστώ πολύ. Η Μάρα Τσικάρα ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση. Όλα τα υπόλοιπα τα έκανε μια Δευτέρα. Και κάποιος που πέρασε τραγουδώντας από αυτόν τον τρελό κόσμο, με τα στραβά, τα καλά, τις κραυγές και τα φιλιά και όλες τις υπόλοιπες αντιφάσεις του. Mad World, Νία για το τέλος, ενώ χάνεται στον ορίζοντα της υπόλοιπης Δευτέρας.

0: Αυτό το καλοκαίρι η Κασάνδρα γεμίζει φως, μουσική, θέατρο και πολιτισμό. Το 34ο Φεστιβάλ Κασάνδρας επιστρέφει. Με 60 ημέρες γεμάτες πολιτισμό, μοναδικές παραστάσεις, μεγάλες συναυλίες και βραδιές που μένουν στη μνήμη. Εκεί όπου ο πολιτισμός συναντά το ελληνικό καλοκαίρι.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Ένας Άμλετ για το δρόμο. Δράμα και δράση στον 958 της R3 με την Ελένη Κουρτίδου.

Δεν ξεκινάμε τυχαία με Rolling Stones σήμερα. Σαν σήμερα, ένας από τους σημαντικότερους drummer της rock μουσικής όλων των εποχών μας αποχαιρέτησε. Ήταν το 2021 που έφυγε ο Charlie Watts από την ζωή. Ο Charlie Watts που κατά βάθος πάντοτε την jazz αγαπούσε, όμως ήδη από πολύ νεαρός, από το 1963, είχε γίνει μέλος των Rolling Stones, και ενώ αρχικά δεν το είχε πάρει στα σοβαρά το θέμα αυτό, γιατί η δική του μουσική ήταν η jazz, είδε το πρώτο τους single, ένα από τα πρώτα single, το It's All Over Now, να φτάνει στη τρίτη θέση των Βρετανικών charts και σοβαρεύτηκε και άρχισε να παίρνει στα σοβαρά και τη ροκ μουσική και έγινε ένας από τους καλύτερους drummer της ροκ, και είναι ο τύπος που κοίταξε το Mick Jagger στα μάτια και του είπε: άκου να σου πω, Mick, δεν είμαι εγώ ο drummer σου, εσύ είσαι ο τραγουδιστής μου.

Κομματάρα, πείτε μου ότι ακόμα και σήμερα με τις πρώτες νότες από ένα από τα δυνατά τραγούδια των Rolling Stones δεν ξεσηκώνετε. Ξεσηκώνεστε. Άμα δεν ξεσηκώνεστε, δεν είστε δικοί μας. Άμα είστε σε αυτή τη συντροφιά, τη συντροφιά του Άμλετ, αποκλείεται να μην σας αγγίζει ένα τραγούδι σαν αυτό που ακούσαμε. Λοιπόν, μέχρι τις 3 θα είμαστε παρέα. Ηλία Σταμπουλή στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Κουρτίδου στο μικρόφωνο και εσείς ελπίζουμε στους δέκτες σας. Στους 95 και 8 των FM ή διαδικτυακά μέσα από την ιστοσελίδα της ΕΡΤ, ελπίζουμε να γυρίσατε. Γυρίσατε! Επιτέλους! Ή όχι ακόμα. Όχι ακόμα, τίποτα. Λοιπόν, πού θα πάει? Ακόμα και αν δεν γυρίσατε, θα γυρίσετε. Πάντως, αν δεν γυρίσατε, καλά κάνετε, γιατί νομίζω ότι αυτές είναι οι πιο ζεστές μέρες του καλοκαιριού και από ό,τι φαίνεται θα πάει έτσι μέχρι και το τέλος της εβδομάδας. Δεν μπορεί κανείς να πει ότι έχουμε καύσωνα. Δεν έχουμε καύσωνα. Έχουμε μια ζεστή εβδομάδα Αυγούστου, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει. Απλώς φέτος το καλοκαίρι ήταν πολύ καλό μαζί μας στην Ελλάδα, σε αντίθεση με την κεντρική και βόρεια Ευρώπη, και δεν ζήσαμε δυσφορικές ζέστες. Νομίζω ότι είναι η πρώτη αυτή που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα και διαρκεί μέχρι τώρα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι θα θέλαμε τώρα να ήμασταν σε μια παραλία. Ηλία, θέλεις να πάρουμε το ελικόπτερό μας και να προσγειωθούμε σε μια ωραία αμμούδα? Συνηθίζεται τελευταία στην Ελλάδα, μην ανησυχείς, δεν θα μας κλείσουν μέσα. Ελεύθερους θα μας αφήσουν να το ξανακάνουμε. Μου είχε τύχει πριν από χρόνια στο Ποσίδι, στο πανεπιστημιακό κάμπινγκ εκεί, σε μια απάτητη υπέροχη παραλία, να έρθει ένα τσιπάκι με φόρα και να σταματήσει στα 2 μέτρα από την πετσέτα μου. Νομίζω, ούτε, μπορεί και πιο κοντά μου ακόμα, να βγάλει το ζευγάρι που ήταν μέσα στο τσιπάκι μια τραπεζάρα, τις καρέκλες τους, και να στηθούν εκεί στην αμμουδιά χωρίς να μετακινήσουν το τσιπ. Το τζιπ έμεινε εκεί, σαν σκιά, πώς να σας το πω. Αντί για ομπρέλα, είχαν αυτοί το τζιπ. Τους έκανα παρατήρηση φυσικά, τους είπα, ξέρετε, δεν φέρνουμε αυτοκίνητα στην άμμο. Με κοίταξαν σαν να μιλούσα γαλλικά, σαν να μιλούσα κινέζικα, δεν ξέρω. Μετά ο άντρας μπήκε στη θάλασσα, εγώ ξανά έκανα παρατήρηση στη σύζυγο και είπε, μα τι να σας πω, δεν γνωρίζω εγώ. Ο σύζυγός μου ψαρεύει αυτή την ώρα. Ειδοποίησα την ασφάλεια στο κάμπινγκ, ειδοποίησα το λιμενικό, πήρα τηλέφωνο που μπορούσα. Κανείς δεν ενόχλησε αυτή την τζιπάρα. Κάθισαν 3-4 ώρες προκλητικά εκεί με το τζιπ στα 2 μέτρα από το νερό και στη συνέχεια μάζεψαν την τραπεζάρα τους, πήραν και την τζιπάρα τους και μας άδειασαν τη γωνιά. Παλιά γινότανε με τζιπ, τώρα τελευταία μαθαίνω γίνεται με ελικόπτερα.

Ο Charlie Watts δεν ξέχασε ποτέ την πρώτη του μεγάλη αγάπη, τη jazz, και έτσι κάπου στη δεκαετία του 1990 είχε δημιουργήσει και ένα κουιντέτο, μάλιστα αποτείοντας αφόρο τιμή στον Charlie Parker, που τη μουσική του οποίου αγαπούσε πολύ. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας δώσαμε, δεν δώσαμε ακόμα να δώσουμε, για να αρχίσουμε σιγά σιγά να μαζευόμαστε, να τα λέμε, να μοιράζουμε προσκλήσεις έτσι όπως συνηθίζουμε. Διότι έχουν επιστρέψει, έχει επιστρέψει και το θέατρο και το σινεμά καλά καλά στην πόλη, και έχουμε νέα και από το θέατρο και από το σινεμά. Πρώτα απ' όλα, ήδη από την περασμένη εβδομάδα ξεκίνησαν τα Μερκούρια, που σημαίνει ότι θα δούμε στη φετινή διοργάνωση 10 διαφορετικές παραστάσεις, οι περισσότερες από δημοτικά περιφερειακά θέατρα, σχηματίζοντας μια εικόνα για το τι έγινε με τη φετινή θερινή παραγωγή των δημοτικών περιφερειακών θεάτρων. Θυμίζω το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα αυτή την εβδομάδα έχει ως εξής. Σήμερα μπορούμε να δούμε μια παράσταση που έρχεται ως συμπαραγωγή του Διπεθέ Ρούμελης και του Διπεθέ Βόλου. Ο τίτλος του έργου είναι «Γίγαντας». Είναι ένα έργο του Νικολάη Έρτμαν σε μετάφραση Κωστής Καλλιόρα, διασκευή σκηνοθεσία Αλέξανδρου Νικόλαου Μπαλαμώτη, μουσική σύνθεση Ιωακίμ Παλτσαβιά, σκηνικά κοστούμια Άννης Γαλανού, με ζωντανή μουσική επισκηνής, με μουσικούς από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Βόλου, που θα παίξουν χάλκινα από ό,τι καταλαβαίνω, θα παίξουν βαλκανική τζάζ. Ο Αντώνης Κυριακάκης, η Μυρσίνη Καρματζόγλου, η Ευτυχία Φαναριώτη, η Διονυσία Μπαλαμώτη, ο Κωνσταντίνος Δημητρακάκης, ο Γρηγόρης Γαλάτης και ο Θανάης Καφενταράκης θα είναι επισκηνής. Θα μιλήσουμε σε λίγο με τον σκηνοθέτη, να μάθουμε περισσότερα. Αύριο έρχεται στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών η παράσταση, η παραγωγή του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Κοζάνης, που έγινε σε συμπαραγωγή με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, η Γη της Απαγγελίας της Γεωργίας Μαυραγάνη, η οποία δεν υπογράφει μόνο τη δραματουργία αλλά και τη σκηνοθεσία, σε μια παράσταση θεάτρου ντοκουμέντου που έχει ως θέμα της τη λιγνητική βιομηχανία της Δυτικής Μακεδονίας και την απολιγνητοποίησή της. Θα μιλήσουμε αύριο για την παράσταση αυτή με τη Γεωργία Μαυραγάνη. Είναι μια παράσταση που την περιμένουμε με πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Την Τετάρτη, Ρωμαίος και η Ιουλιέτα, μια νύχτα του Σέξπιρ, Διπεθέ Ιωαννίνων, η μετάφραση του Διονύση Καψάλη, η διασκευή και η σκηνοθεσία της Ρινιός Κυριαζή. Την Πέμπτη, ο Ματωμένος Γάμος του Λόρκα από το Διπεθέ Λάρισα σε μετάφραση Ερίκου Μπελιέ και Κώστα Τσιάνου και σκηνοθεσία Κώστα Τσιάνου. Την Παρασκευή θα δούμε την παράσταση που έχουν ετοιμάσει τα θεατρικά εργαστήρια Μελίνα Μερκούρη του Δήμου Σικαιών. Ο τίτλος του έργου είναι «Δημιουργημένα συμφέροντα», σε μετάφραση Αναστασίας Τσακίρη και προσαρμογή σκηνοθεσίας Σταμάτη Στάμογλου. Την Κυριακή, η συμμετοχή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος με το Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη σε σκηνοθεσία Λευτέρη Πλασκοβίτη. Την επόμενη Δευτέρα, τα Σήματα Λιγρά από το θεατρικό εργαστήρι Θέσπη σε σκηνοθεσία και διασκευή του Γιώργου Κιουρτζίδη, και τα φετινά Μερκούρια θα κλείσουν 1η Σεπτεμβρίου με τις Νεφέλες του Αριστοφάνη από το Διπεθέ Σερών σε σκηνοθεσία Εύης Σαρμή και μετάφραση προσαρμογή κειμένου Στάθη Παχίδη. Εμείς έχουμε 5 διπλές προσκλήσεις για την απόψινή παράσταση στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών με το Γίγαντα του Νικολάη Έρτμαν από το Διπεθέ Ρούμελης και το Διπεθέ Βόλου. Χρησιμοποιήστε το Viber 6930078291 γράφοντας όνομα επίθετο Γίγαντας, αποστολή, είπαμε, ναι, εγώ δίνω τον τρόπο του SMS, αλλά είπαμε όχι, θα πρέπει να μάθουμε το Viber, που είναι ο καινούριος μας απολύτως δωρεάν τρόπος, 69 30 07 82 91.
Πάμε να ακούσουμε ένα ακόμα τραγούδι, όσο επιχειρούμε να επικοινωνήσουμε με το σκηνοθέτη της παράστασης, τον Αλέξανδρο Νικόλαο Μπαλαντζίδη.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε και βλέπω ότι το ψιλομαθαίνετε το Viber, αν κρίνω από τα μηνύματα που έχουν αρχίσει να έρχονται. Όσο εσείς στέλνετε, εμείς θα μπορέσουμε να μιλήσουμε με τον Αλέξανδρο Μπαλαμώτη για την παράσταση που μπορούμε να δούμε σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών. Μία παράσταση που έρχεται από το Διπεθέ Ρούμελης και το Διπεθέ Βόλου. Ο Αλέξανδρος Μπαλαμώτης είναι από το φθινόπωρο, το περασμένο φθινόπωρο, και καλλιτεχνικός διευθυντής του Δημοτικού Περιφερειακού Θεάτρου Βόλου. Είναι ένας σκηνοθέτης και ηθοποιός με πολύ πολύ ενδιαφέρουσες σπουδές, μεταπτυχιακό στη σκηνοθεσία θεάτρου στο Λονδίνο αλλά και στο Εδιμβούργο, παιδί του Εθνικού Θεάτρου. Η τελευταία συνομιλία που κάναμε μαζί του νομίζω ότι ήταν πριν από λίγα χρόνια, όταν είχε έρθει με το Θεσσαλικό Θέατρο με μία παράσταση με τον τίτλο «Φακ Ιψεν», «Φακ Στρίμπερκ». Μία παράσταση που είχε φιλοξενηθεί από το Κρατικό Θέατρο Βόρειο Ελλάδος. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Αλέξανδρε, εδώ τώρα έχουμε μία διασκευή. Από ό,τι καταλαβαίνω, ο Γίγαντας είναι μία διασκευή του Αυτόχειρα του Έρντμαν.
2: Ακριβώς. Ο Έρντμαν έχει γράψει δύο έργα, δεν έχει γράψει παραπάνω. Το ένα είναι ο Αυτόχειρας, ο οποίος είχε ανέβει πριν κάτι χρόνια από το Κρατικό Βορείο Ελλάδος με τον τίτλο «Η κομμωδία του Αυτόχειρα». Mm-hmm. Είναι από το ίδιο κείμενο. Βέβαια η διασκευή είναι δική μου, οπότε αυτό το έργο έχει κανονικά 30 ρόλους. Η διασκευή έχει γίνει για 6 ηθοποιούς. Οπότε έχει γίνει δηλαδή είναι αρκετά επεμβατική, να το πω. Γι' αυτό και αλλάξαμε και τον τίτλο. Η ουσία είναι η ίδια. Πρόκειται για μια ουσιαστική πολιτική φαρσοκομωδία.
1: Αλέξανδρε, να σε διακόψω λίγο, επειδή ο ήχος είναι πολύ σοβαρή υπόθεση για μας. Αν έχει ανοιχτή ακρόαση ή ακουστικά ή κάτι, καλύτερα να μιλήσουμε απευθείας με το τηλέφωνο στο αυτή για να έχουμε
2: είναι
1: καλύτερο.
2: Καλύτερα έτσι.
1: Είναι πολύ καλύτερα έτσι.
2: Ωραία, ωραία.
1: Τώρα μιλάμε που λένε.
2: Ωραία. Οπότε έχει γίνει μια μεγάλη δουλειά στο κομμάτι της διασκευής. Mm-hmm. Καθώς πια επί σκηνής έχουμε 6 ηθοποιούς και 3 μουσικούς. Η μουσική είναι ζωντανό κομμάτι της παράστασης και παίζεται ζωντανά από 3 μουσικούς επί σκηνής.
1: Λοιπόν, να θυμίσουμε δύο πράγματα για αυτή την νουβέλα του Έρντμαν που γράφτηκε το 1928.
2: Θεατρικό ήταν, θεατρικό γεώ, ναι. Θεατρικό γράφτηκε. Απλά δεν παίχτηκε ποτέ τότε, λόγω έντονης κριτικής, επειδή τότε το έργο ήταν μια μεγάλη κριτική στο σοβιετικό πολιτικό σύστημα. Και είμαστε τώρα στην αρχή του Σοβιέτ, έτσι, το 26-28. Οπότε δεν παίχτηκε ποτέ, πήγε και κάποιες μέρες εξορία ο συγγραφέας. Οπότε αυτό το έργο αναστήθηκε 70, 70-80 από ότι νομίζω μια σουηδική παραγωγή και από τότε παίζεται κυρίως εκτός Ρωσίας.
1: Mm-hmm. Είναι μια σάτυρα λοιπόν.
2: Είναι μια πολιτική σάτυρα την οποία εγώ όσο διασκευαστής και σκηνοθέτης εστίασα στα αριστοφανικά στοιχεία της παράστασης, γιατί είναι βασισμένη σε αριστοφανικό μοντέλο κομμωδίας, να το πω έτσι, με πολλές ενέσεις ακόμα κομμωδίας, με πολλή μουσική, και θεωρώ ότι δεν έχει χάσει τον πυρήνα της σάτυρας, ας πούμε, κοινωνικής πια, γιατί δεν είμαστε σε ένα πολιτικό σύστημα αντίστοιχο με την εποχή, είμαστε σε πολύ διαφορετικό σύστημα. Οπότε ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με μια πολύ αστεία παράσταση, η οποία όμως στο βάθος έχει κάποιες αιχμές κοινωνικές, να το πω.
1: Να θυμίσουμε με δύο λόγια την υπόθεση, αλλά και το θέμα του έργου, πριν μιλήσουμε για την σκηνική φόρμα που επέλεξες εσύ να μας το παρουσιάσεις.
2: Ωραία, ναι. Η υπόθεση πολύ γρήγορα πρόκειται για έναν ανερχό άνδρα, παντρεμένο με τη γυναίκα του και ζουν στο ίδιο σπίτι με την πεθερά του. Και ξεκινάει με μια παρεξήγηση όπως όλες οι φάρσες, με έναν οικογενειακό τσακωμό. Θεωρεί η γυναίκα του ότι επειδή τσακωθήκανε και επειδή κάτι υπόθηκε, ότι μπορεί και να αυτοκτονήσει αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει κανένα λόγο να αυτοκτονήσει, βέβαια. Έτσι. Είναι όλο. Είναι κωμικό, είναι φαρσικό το σύμπαν. Και ξεκινάει από εκεί μια μεγάλη ιστορία παρεξηγήσεων με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πηγαίνουν στο σπίτι του αυτού. Κωμικό, είναι φαρσικό το σύμπαν. Και ξεκινάει από εκεί μια μεγάλη ιστορία παρεξηγήσεων με έναν μεγάλο αριθμό ανθρώπων που πηγαίνουν στο σπίτι του αυτού και προσπαθούν με κάποιο τρόπο να καρποθούν κοινωνικά.

0: τέτοια γραφεί το κείμενο, το οποίο το έκανα πιο καθαρό ακόμα, που επειδή είμαστε και Έλληνες.
1: Και γιατί διαλέγεις τον τίτλο «Γίγαντας»?
0: Γιατί, όπως πολύ, με εξαίρεση μόνο το εθνικό νομίζω που το ανέβασε πριν 2-3 χρόνια, κράτησε τον τίτλο, οι υπόλοιποι και το κρατικό και στην Αθήνα έχει ανέβει 2-3 φορές, ο τίτλος δεν μας παραπέμπει σε κωμωδία. Και είναι κάπως λίγο φοβιστικός σε σχέση με το τι θα πάω να δω, θα πει ο άλλος αυτό, κυρίας Παναγία μου. Κάπως κουβαλάει ένα βάρος συναισθηματικό, το οποίο δεν θέλαμε να το βάλουμε. Θέλαμε να τονίσουμε άλλα στοιχεία της παράστασης. Και γι' αυτό ο γίγαντας είναι μια λέξη που χρησιμοποιείται μέσα στο κείμενο, είναι από τον Έρτμαν. Σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κειμένου είναι πολύ ιδιαίτερο, οπότε γι' αυτό θεωρήσα ότι είναι πολύ ταιριαστό.
1: Είναι μια παράσταση από ό,τι διαβάζω στην περιγραφή της, με πολύ πολύ μουσική και μάλιστα ζωντανή μουσική και μάλιστα βαλκανική τζαζ, χάλκινα και κρουστά. Τι ρόλο παίζει αυτή η μουσική στην παράσταση που μας δίνεται?
0: Είναι το 90%, γι' αυτό και έχουμε ιδρύσει πολύ πορέως, πολύ καλούς μουσικούς, οργανωπαίχτες επί σκηνής. Τρεις εξαιρετικούς καλλιτέχνες, οι οποίοι όχι απλά, δεν είναι απλά συνοδευτικοί, είναι 50-50. Είναι όλες οι ατμόσφαιρες, είναι η μισή παράσταση κατασκευαστικά, δηλαδή φτιάχνοντας την, ήθελα να δημιουργήσουμε ένα πολύ λαϊκό θέαμα, οριακά στα θέατρο δρόμου. Οπότε γι' αυτό και ξεκινήσαμε την παράσταση από το Διπεθέ Βόλου και την παίζαμε σε χώρους μη θεατρικούς, με το κοινό, ουσιαστικά τους ηθοποιούς μέσα στο κοινό. Και μετά μεταφερθήκαμε και σε θεατρικούς χώρους. Και ο λόγος γι' αυτός είναι για την αμεσότητα της επικοινωνίας αυτού που φτιάχνουμε σε σχέση με τους ανθρώπους. Οπότε γι' αυτό έχουμε κρατήσει και κάποια, έτσι, αν θες, κομέντια, αντελάρτε στοιχεία, με διάδραση με το κοινό, με διάλογο, με παιχνίδι με το κοινό. Έχουν μπει μέσα στην παράστασή μας, το οποίο δεν είναι του Έρτμαν φυσικά.
1: Μάλιστα.
0: Είναι της εσχετής.
1: Αυτός ο τρόπος παρουσίασης τύπου θέατρο δρόμου, όπως το περιγράφεις, από ό,τι καταλαβαίνω, δείχνει και την πρόθεση το θέατρο στο Βόλο να πάει να συναντήσει τους ανθρώπους του. Το επισημαίνω γιατί από το περασμένο φθινόπωρο είσαι και καλλιτεχνικός διευθυντής του Διπεθέ Βόλου. Και αναρωτιέμαι, ποιοι είναι οι στόχοι σου για αυτό το θέατρο?
0: Είναι, πάντα αυτές οι θέσεις έχουν μια πολυπλοκότητα. Παρ' όλα αυτά, επειδή εγώ την κυνήγησα, έτσι, κατέθεσα τα χαρτιά μου και νιώθω πολύ τιμημένος που με επιλέξανε. Είναι τα Διπεθέ όλα μια πολύ σπουδαία ιστορία στην Ελλάδα και είμαστε ένας αριθμός ανθρώπων τώρα που έχουμε, έτσι, πιο νέοι και με πιο μεγαλύτερη διάθεση, που έχουμε μπει σε θέσεις στα Διπεθέ, έτσι, διευθυντικές, και όλοι μαζί που είμαστε σε επικοινωνία προσπαθούμε αυτή την άνοδο που ζει και την άνθηση που ζει το θέατρο μετά τον COVID να την φέρουμε και σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή αυτό που κάποτε ξεκίνησε ως Διπεθέ και που πέτυχε τα πρώτα 15-20 χρόνια, κάπως να το αναζωπυρώσουμε κι εμείς, με ό,τι μέσα έχει ο κάθε τόπος. Οπότε έχω αυτή την ανάγκη και σίγουρα έχω και μια μεγάλη ανάγκη επικοινωνίας με το κοινό και γι' αυτό πολύ καλά, όπως είπες, αυτή η παράσταση φτιάχτηκε για να ταξιδέψει στις γειτονιές του Βόλου αρχικά και μετά πήγε και στη Λαμία που είναι η συμπαραγωγός μας τότε, Πεθέ Ούμερλης, να πάει να βρει δηλαδή τους θεατές με μια τέτοια διάθεση.
1: Και τα σχέδια για την συνέχεια αυτής της θητείας στο Βόλο?
0: Τα σχέδια τώρα είναι μεγαλεπίβολα, το λέω χαριτωμένα. Η επόμενη όμως παραγωγή είναι μια παραγωγή διαστάσεων κρατικού και εθνικού θέατρου. Θα κάνουμε την Άννα Καρένινα στο μεγάλο θέατρο του Βόλου, στο Δημοτικό Θέατρο Βαγγέλης Παπαθανασίου, το οποίο είναι σαν μια λυρική σκηνή διαχωρητικότητας 800 θέσεων με όλες τις προδιαγραφές μιας μεγάλης ευρωπαϊκής σκηνής. Είμαι ένα θείασο κάπου στα 22-23 άτομα, οπότε πρόκειται για μια τεράστια παραγωγή που, αν έχει γίνει ξανά, είναι πολλές δεκαετίες πίσω στην
1: Τι να υποθέσουμε, ότι έχει χρήματα το Διπεθέ Βόλου? Πώς θα καταφέρνετε?
0: Κοιτάξτε, έχει χρήματα, κανένα Διπεθέ δεν έχει χρήματα. Βοηθάει κάθε δήμα.

0: κόσμος όσο μπορεί και όσο αντέχει, και αν αυτό φέρνει αποτέλεσμα σε σχέση με τους ανθρώπους του τόπου, αγκαλιάσουν την προσπάθεια και την ενισχύσουν, το ένα συμπληρώνει το άλλο. Οπότε γίνεται ένα βήμα, ας πούμε, από εμάς, ένα βήμα από το κοινό, και πάμε μαζί, πορευόμαστε, να το πω έτσι.
1: Μάλιστα. Οπότε ίσως χρειαστεί να τα ξαναπούμε όταν θα ανεβάσετε την Άννα Καρένινα. Πάντως για την ώρα μπορούμε σήμερα να δούμε τη δουλειά σας στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών, σε αυτή τη συμπαραγωγή των δύο Θυπεθέ, Ρούμελης και Βόλου, Γίγαντας του Νικολάη Έρτμαν, σε μετάφραση βλέπω του Κωστή Καλλιόρα.
0: Όχι, όχι, έχει γίνει ένα λάθος. Η μετάφραση είναι του Δαβίδ Μαλτέζε.
1: Α, μας δίνετε λάθος πληροφορίες, λοιπόν, στα δελτία
0: ναι,
1: τύπου.
0: Ήταν ένα πολύ, είναι ένα λάθος σε σχέση με το δελτίο τύπου. Οπότε να αναφέρω λίγο γρήγορα ότι.
1: Ναι, παρακαλώ, για να μην έχουμε και άλλα λάθη.
0: Ναι, ναι, οι ηθοποιοί. Στους συντελεστές μόνο ο Δαβίδ είναι. Ο Δαβίδ Μαλτέζε έχει κάνει τη μετάφραση. Οι ηθοποιοί είναι ο Αντώνης Κυριακάκης, η Μυρσίνη Καρματζόγλου Θεσσαλονίκη και παιδί του Κουθουβουέ, υπέροχη ηθοποιός. Η Ευτυχία Παναγιώτη, ο Γρηγόρης Γαλάτης, η Γρηγορία Οικονομάκη και ο Θανάσης Καφενταράκης. Αυτοί είναι οι ηθοποιοί και η μουσική μας είναι ο Θέμης Βαγενάς, Κωνσταντίνος Γράβος και η Κατερίνα Παπαγιωάννου.
1: Καλή επιτυχία από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε στο ραδιόφωνο μας.
0: Εμείς ευχαριστούμε.
1: Αλέξανδρε.
0: Ευχαριστώ και εγώ και καλή συνέχεια.

λοιπόν, μάλλον δεν τα καταφέρνετε καλά με το Viber. Έχουμε τον Νίκο Φωτιάδη και την Ιωάννα Ευθυμιάδου που κερδίζουν 2 από τις 5 διπλές προσκλήσεις που διαθέτουμε. Θα δώσω και το SMS, να πάμε στα σίγουρα, 958 κενό, όνομα επίθετο γίγαντας, αποστολή στο 54-160.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Εδώ στον 958 παραμένουμε και ελπίζουμε παραμένετε κι εσείς. Ένα σάμπλετ για το δρόμο μέχρι τις 3. Και πάμε τώρα να αφήσουμε το θέατρο και να κοιτάξουμε λίγο τι γίνεται με το σινεμά. Όσο βλέπουμε ένας-ένας την νέα ταινία του Κριστιάν Μουτζίου, το Φιόρδ, και βγαίνουμε ένας-ένας μαγεμένοι από τις αίθουσες. Είναι και ο χρυσός, ο φετινός χρυσός λέοντας αυτή η ταινία, είναι και Κριστιάν Μουτζίου, που πάντα μας δίνει κάτι για να έχουμε να θυμόμαστε και να συζητάμε. Και όσο περιμένουμε αυτή την εβδομάδα τη νέα ταινία του Ridley Scott, που συνεχίζει στα 88 του να μας δίνει καινούργιες ταινίες, και τώρα μας δίνει μια sci-fi μεταποκαλυπτική ταινία, διαβάζω, με πρωταγωνιστή τον Jacob Elordi και τίτλο «Αστερισμός του σκύλου». Κάτι έρχεται πολύ ενδιαφέρον για το μήνα Σεπτέμβριο στη Θεσσαλονίκη. Το θυμάστε, το Picnic Urban Festival. Δεν γίνεται να μην το θυμάστε, γιατί είναι ένα φεστιβάλ που αγαπήθηκε πολύ. Ξεκίνησε από τη Ρωμαϊκή Αγορά και συνεχίζει στην παραλία. Τώρα διαβάζω εδώ πως σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης, το Picnic Urban Festival θα γίνει ένα φεστιβάλ για σινεμά στις γειτονιές, σινεμά στις συνοικίες, που θα διαρκεί ένα πολύ μεγάλο διάστημα από τις 8 Σεπτεμβρίου μέχρι και τις 30 Σεπτεμβρίου. Ισχύουν όλα αυτά, Κωνσταντίνε Κουλουζάκη? Κωνσταντίνος Κουλουζάκης, που είναι ο ηθικός αυτουργός και του Picnic Urban Festival και άλλων φεστιβάλ όπως το Inedit, που συνδέουν τη μουσική και το σινεμά, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Ευχαριστώ και πάλι. Είναι σχεδόν εθιμοτυπικό να ξεκινάμε παρέα τα ταξίδια τα πολιτιστικά, αυτό που κάνουμε. Είναι το πρώτο μοίρασμα.
0: Εδώ και πολλά χρόνια. Πότε έγινε το πρώτο picnic?
1: Το πρώτο έγινε το 2010. Οπότε κάπου εκεί νομίζω ότι κάπως ξεκινήσαμε, και νομίζω ότι ειδικά τα τελευταία χρόνια πρώτη κουβέντα είναι παρέα. Ναι, όπως τα ανέφερες, εμείς δεν είναι η εξέλιξη, είναι μια νέα συνεργασία, ένα νέο, ας πούμε, με ένα παράξενο τρόπο, ένα νέο παιδί του Picnic. Mm-hmm. Με το Picnic σαν ως project πάντα άλλαζε, προσαρμόστηκε καταρχήν, προσάρμοσε τον ίδιο το χώρο. Δηλαδή, η πρώτη χρονιά στη Ρωμαϊκή Αγορά, ακόμα και σήμερα τη θυμάμαι, και όλη η ομάδα, όχι μόνο εγώ, έτσι πολύ έντονα, για τη δυσκολία του να ανοίξουν τότε οι χώροι. Το αφήγημα του νέου τόπου, του να ανοίξει κάποιον χώρο και να μοιραστεί μια όμορφη στιγμή, ήταν η αφορμή. Και τώρα, με τη βοήθεια και του Δήμου και άλλων συνεργατών, κάνουμε ένα βήμα παραπάνω. Ακριβώς αυτό το δοκιμάσαμε πέρσι σε λίγες πλατείες. Πήγαμε σε πλατείες και είδαμε πώς λειτουργεί και πώς ανάγκη είχε ο κόσμος για σινεμά. Βλέπουμε το χαμό που γίνεται σταθερινά και την υπέροχη δουλειά που κάνουν οι ιδιωτικοί φορείς με σινεμά και μουσική, και εξαιρετική προσπάθεια. Εμείς κάνουμε μια διαφορετική προσέγγιση, την ρομαντική. Στο ερώτημα πώς θα μπορούσε μια γειτονιά να γίνεται όπως παλιά, όπως είχαμε στο μυαλό μας ή είχαν οι παλιότεροι, εμείς το προλάβαμε, ακόμα και η πλατεία Ναβαρίνου και άλλες πλατείες, σινεμά. Ανοιχτό σινεμά για όλη την πόλη. Οπότε αυτό κάνουμε φέτος, σινεμά στις γειτονιές, από τις 8 του μηνός επισήμως μέχρι το τέλος του μήνα.
0: Τι σημαίνει τώρα αυτό? Σε ποιες γειτονιές θα βρεθείτε? Οι προβολές θα γίνονται διαδοχικά από γειτονιά σε γειτονιά και από μέρα σε μέρα μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου. Και ποιες είναι οι ταινίες που θα προβάλλετε? Τα έχουμε όλα αυτά?
1: Τα έχουμε, δεν θα τα μοιραστώ όλα, θα μοιραστώ μερικά έτσι για το καλό, έτσι, για να σπάσει το μάτι που λέμε. Είναι 10 ημέρες πρακτικά, 10 προβολές, 10 ταινίες, οι οποίες θα ξεκινήσουν από 8 του μηνός και στην ουσία ανά 2-3 μέρες σε διαφορετικές πλατείες και locations, μία, θα παρουσιάζονται ταινίες. Ενδεικτικά να πω ότι φέτος και η πρόθεσή μας είναι μια αποκεντρωμένη λογική, δηλαδή πάμε σε διαφορετικά δημοτικά διαμερίσματα από ό,τι συνηθίζουμε ως επιτοπλίστων, όσοι έτσι πηγαίνουμε ασχολούμαστε με τα events και τον πολιτισμό. Δηλαδή ξεκινάμε από τον αστικό Αμπελώνα στις 8 του μηνός, εκεί στο Καθατζόγλιο, που το ζήσαμε και πέρσι. Πηγαίνουμε πάνω στην Τούμπα, πηγαίνουμε στην,
0: στην Τούμπα
1: Μαρτίου,
0: που
1: είναι στο, κοντά στο κήπεδο του ΠΑΟΚ, είναι το Μουσείο Μικρασιατικής, ένα, ας πούμε από την πλευρά της Λαμπράκη, όπως το έχει δει. Αντίστοιχα είμαστε στη Μαρτίου στο 21ο σχολείο, ένα υπέροχο σχολείο με υπέροχους ανθρώπους που μας άνοιξε, μας άνοιξε την αυλή του. Είμαστε στην Δυτική Θεσσαλονίκη, πίσω από τις 12 όροφες, στην πλατεία Γαλοπούλου. Είμαστε στην πλατεία Ιβάνοβ, μια φανταστική πλατεία εκεί στο, κοντά στο πάρκο του, στο καφενείο του Καφαντάρη. Στα Κάστρα, στην πλατεία Πολυδόρου, στην πλατεία της Ψηθέας. Δηλαδή προσεγγίζουμε την... Η πρώτη μας χρονιά δεν θέλαμε να είναι στο κέντρο. Θέλαμε, όχι μόνο εμείς, δηλαδή ήταν όλη η πρωτοβουλία, ήταν να φτάσει το σινεμά σε περιοχές που δεν συνηθίζει να φτάνει.
0: Και οι ταινίες που θα προβληθεί φέτος, Κωνσταντίνε?
1: Αυτό που μπορούμε να μοιραστούμε με πολύ χαρά είναι το γλυκό Stand By Me. Που
0: αχ, είναι και είναι και το τραγούδι που έχω ετοιμάσει, πρέπει να σου πω.
1: Υπέροχο. Είναι λοιπόν, ξεκινάμε μια υπέροχη ιστορία φιλίας. Ωστόσο, εδώ να σημειώσω.
0: Θυμάμαι, πρέπει να σου πω, την προβολή που είχε γίνει σε ένα από τα πίκνικ στην αρχαία αγορά πριν αρκετά χρόνια.
1: Ακριβώς, μετράμε από το 10. Αν σκεφτείς ότι από το 10 συνεχίζεται το πικνίκ και παίρνει άλλες μορφές, ναι, τον είχαμε παρουσιάσει. Τώρα είναι με ανανεωμένη την κόπια. Θα είναι η ειδική προβολή για μας. Δεν θέλουμε να δείξουμε το σινεμά, θέλουμε να μοιραστούμε ταινίες που αγαπήσαμε, που έχουν ένα συγκεκριμένο επίπεδο, αλλά που μπορούν να τις δουν και να τις απολαύσουν όλοι οι άνθρωποι από όλες τις ηλικίες και όλοι μαζί. Ήταν έτσι πάντα το μότο του πικνίκ. Ας βρει ο καθένας την ηλικία του.
0: Βέβαια, το πικνίκ συνδύαζε σινεμά και μουσική. Εδώ, από ό,τι καταλαβαίνω, η φιλοσοφία του project αυτού έχει να κάνει με το σινεμά στο δρόμο, το σινεμά στις γειτονιές.
1: Ακριβώς. Δεν είναι, όπως είπα, δεν είναι. Το πικνίκ παραμένει. 5 το Μάιο θα βρισκόμαστε στην Κέρκυρα. Αντίστοιχα, αναπτύσσεται. Ωστόσο, ήταν μια πρωτοβουλία, επειδή πέρσι είδαμε ότι οι πλατείες λειτουργήσαν, αλλά δεν μπορούσε να κάνει πικνίκ σε κάθε πλατεία. Ωστόσο, είδαμε παραδείγματα όπως αυτό της Αθήνας, το φεστιβάλ Open Air της Αθήνας, ένα υπέροχο φεστιβάλ που γίνεται στην Πολώνια, με τους οποίους έχουμε ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία συνεργασίας για το μέλλον και την επόμενη χρονιά, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη.
0: Νομίζω ότι είναι και από τα μεγαλύτερα του κόσμου σε αυτό το είδος.
1: Είναι το μεγαλύτερο του κόσμου και νομίζω ότι μπορούμε μόνο να μάθουμε από αυτές τις εκδηλώσεις, όπου και δίνεται αυτό που κάνει και η χώρα και η Ελλάδα στο σύνολό της, δίνονται δηλαδή παροχές και πολιτιστικά γεγονότα δημόσια προς στο κοινό, και έτσι πρέπει. Την ίδια στιγμή εκπαιδεύεται και το κοινό για να επιστρέφει σε αυτά που πραγματικά ολοκληρώνει τον κύκλο, αν θέλετε, στο θερινό σινεμά, στην κλειστή αίθουσα, είτε λέγεται του Ολύμπιον, είτε λέγεται του Βακούρα. Οπότε νομίζουμε ότι η πόλη δεν πρωτοτυπήσαμε, μάλλον πήραμε μια παρακαταθήκη από το φεστιβάλ κινηματογράφου, από τα υπόλοιπα σινεμά, τις διοργανώσεις. Η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που αγαπάει το σινεμά, το στηρίζει. Δεν είναι τυχαίο που διοργανώνονται τα δύο μεγαλύτερα φεστιβάλ και το κινηματογράφο στην Θεσσαλονίκη. Εμείς κάνουμε κάποια διαφορετικά ειδικά όπως το Ινέντι. Φέτος κάνουμε αυτό το βήμα παραπάνω για ένα φεστιβάλ για το σινεμά να πάει στις πλατείες.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, με πρόθεση να μεγαλώσουν και οι συνεργασίες και να επεκταθούν. Κωνσταντίνη, καλή επιτυχία.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Στις 8 ξεκινάει αυτό το φεστιβάλ, είπαμε, από το Καφτατζόγλιο. Στις 30 ολοκληρώνεται στην παραλία.
1: Ακριβώς. Στην παραλία θα έχουμε ένα closing έκπληξη που συναντιούνται δηλαδή το πικνίκ με το σινεμά στις γειτονιές.
0: Υπέροχο. Και θα κλείσουμε και με αυτό το κομμάτι που συνδέεται και με την ταινία. Μία από τις ταινίες που θα προβάλλετε. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο που διέθεσε το ραδιόφωνο μας. Γεια χαρά.
1: Με πολύ χαρά και είναι τιμή μου. Γεια χαρά.

Συμπτωματικά σήμερα μιλήσαμε για θέατρο στους δρόμους, γιατί ο γίγαντας από το Διπεθέ Βόλου στο Βόλο παρουσιαζόταν σε γειτονιές, σε ανοιχτούς χώρους και για σινεμά στους δρόμους. Αγαπάμε βαθιά σε αυτή την εκπομπή την τέχνη στους δρόμους και ο Άμλετ για το δρόμο είναι. Η Νάνση Δεμερτζή, ο Γιώργος Ιορδανίδης και η Ελένη Κολοτούρου θα βρούνε από μια διπλή πρόσκληση σήμερα στο Ανοιχτό Θέατρο Σικαιών για να δουν το Γίγαντα. Μια τελευταία πρόταση για την σημερινή βραδιά. Σινεφίλ Δευτέρες Κέμες, Θερινό Απόλλων. Σήμερα θα προβληθεί η ταινία του 1996 «Παράνομα Δεμένες», που ήταν και το σκηνοθετικό ντεπούτο των αδελφών Γουατσόφσκι, με τον πρόλογο της Ιωάννας Λογάρου, που είναι κριτικός κινηματογράφου. Εκεί βεβαίως θα είναι και ο Αλέξης Δερμετζόγλου, ο οποίος έχει γράψει ανάμεσα στα άλλα για αυτή την ταινία πως είναι ένα φιλμ κοινικό και αμοραλιστικό, βαθιά μισανθρωπικό, που δείχνει τις συνέπειες μιας κοινωνίας που συνεχώς εκδίδεται και παραδίδεται στο χρήμα, στη συναλλαγή, την συναισθηματική ομοιρία. Μέχρι το τέλος, γράφει ο Αλέξης Δερμετζόγλου, όλα είναι άψογα. Με τα σενερίκ του φινάλε να συνοδεύουν ειρηνικά και λειτουργικά το έξοχο τραγούδι «She's a Lady» με τον Tom Jones. Και με αυτό το τραγούδι λοιπόν θα κλείσουμε την εκπομπή. Κομματάρα. Ηλία Σταμπουλής φρόντισε τον ήχο. Ελένη Κουρτίδου ήταν στο μικρόφωνο. Πία Πακογιώργου έρχεται αμέσως μετά τον Tom Jones. Εμείς ραντεβού ξανά, παρέα με Γεωργία Μαυραγάνη, αύριο ακριβώς στις 2. Ένα Άμλετ για το δρόμο, ως τότε φιλιά.

Ένα ραδιόφωνο, αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού. Τα απογεύματα στον 9.58, τώρα η Πία Μπακογιώργου. Αμέσως μετά, η Βάσο Βλαχοπούλου. Στη συνέχεια, Γιάννης Δημητρούβης. Ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Όμορφη πόλη, αλλά φρανσέζ. Ήχοι και τάσεις της γαλλικής δισκογραφίας με την Πία Μπακογιώργου. Κάθε Δευτέρα από τον 958 της R3.

Γεια σας φίλες και φίλοι, καλή εβδομάδα. Σας καλωσορίζουμε στην όμορφη πόλη Αλα Φρανσές, τον 958 της R3. Τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, όλα ζώντανα μαζί σας. Και μουσικοχορευτικά, συντροφιά με την Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση και τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη στη ρύθμιση του ήχου. Το τηλεφωνό μας 2313-338-456 για SMS γράφει 958. Αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να γίνετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook. Όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Montreux en plume, το Jean Constantin και Bernard Dumais. Μεγάλη επιτυχία το 1961 με τη φωνή της τραγουδίστριας και μπαλαρίνας Zizi Jeanmaire. Μιλάει για μια γυναίκα που χορεύει με μια εντυπωσιακή βεντάλια από ροζ φτερά στο θοκάμιλου. Η Lady Gaga το τραγούδισε στην τελετή η έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων του Παρισιού του 2024 και η Ζαμέρ παραχωρεί τη θέση της στον αξέχαστο γαλλοαρμένιο ερμηνευτή, τραγουδοποιό και ακτιβιστή των Σολ Αζναβούρ. 70 χρόνια καριέρας, περισσότερο από 1200 τραγούδια ερμήνευσε σε διάφορες γλώσσες, έκανε πάρα πολλές επιτυχίες, πούλησε εκατομμύρια δίσκους και εμείς ακούμε ένα από τα αγαπημένα, το Formidable. Καλή σας ακρόαση.

0: Όσο Αζναβούρ εκφράζει τον έρωτα και το θαυμασμό του σε μια γυναίκα, στα αγγλικά, στα γαλλικά και σε ένα συνδυασμό αυτών των δύο, και παραχωρεί τη θέση του στην μούσα του Saint-Germain du Pré, Juliette Gréco, με το Joli Môme του Léo Ferré. Ο Léo Ferré μοιράστηκε το τραγούδι αυτό με το κοινό του στο δίσκο Παναμά του 1960. Εμείς όμως, όπως είπαμε, θα το ακούσουμε από την Gréco και έρχεται στη συνέχεια εδώ στην όμορφη πόλη La Française.
1: T'es toute nue sous ton pull, y'a la rue qui est ma jolie môme. T'as ton cœur à ton cou et le bonheur par en dessous, jolie môme. T'as la rimelle qui fout le camp, c'est le dégel des amants,

0: C'est qu'une chose de la vie qu'on arrose, qu'on oublie, joli môme. T'as qu'une paire de mirettes au poker à des conquêtes, joli môme. T'as qu'une rime au bonheur, ah faut que ça rime ou que ça pleure, joli môme. T'as qu'une source au milieu qu'éclabousse du bon Dieu, joli môme. T'as qu'une porte en voile blanc que l'on pousse en chantant, joli môme. T'es qu'une pauvre petite fleur qu'on guimauve et qui meurt. T'es qu'une femme à repasser quand son âme est froissée, joli môme. T'es qu'une feuille de l'automne, qu'on les feuilles monotones. T'es qu'une joie en aller et va chez lui la retrouver, joli môme. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. T'es toute nue sous ton poule, y'a la rue qui est ma boule. Joli môme.
1: Συνεχίζουμε με την Ζαζ και τον δίσκο Φόρο Τιμής στη Γαλλική Πρωτεύουσα. Παχύ με τη συμμετοχή των Νίκη Γιανόφσκι, των Μάστου Τρόν, Σαρ Αζναβούρ και τραγούδια του Αζναβούρ του, και επιτυχίες του Μωρίς Σεβαλιέ και πολλών άλλων. Εμείς επιλέγουμε την σύνθεση La Parisienne που συνδέθηκε με την Marie Paul Bell, την ερμηνεύτρια η οποία έφυγε από τη ζωή πρόσφατα, τον Ιούλιο. Η σύνθεση αυτή αναφέρεται σε μια γυναίκα από την επαρχία, σε ένα κόρη στην επαρχία, η οποία πηγαίνει στην Γαλλική πρωτεύουσα και πώς αντιμετωπίζει και πώς επιδρά το Παρίσι στη ζωή της. Και ας απολαύσουμε την πολύ γνωστή και αγαπημένη και στο ελληνικό κοινό, Ζαζ.

0: La Parisienne είναι φόρος τιμής στην γαλλική πρωτεύουσα από την Ανάποδη βεβαίως με τους σατυρικούς στίχους της Marie Paul Bell και της Françoise Maillet-Joris, μουσική Michel Grisolia, ένα τραγούδι μεγάλη επιτυχία της Bell από τη χρονιά του 1976, το απολαύσαμε από την Jazz και συνεχίζουμε με τον Yves Montand και το πολύ διασκευασμένο Mon Manège à Moi. Είναι το δεύτερο τραγούδι που φιλοξενούμε σε στίχους Jean Constantin, μουσική Norbert Glanzberg. Έχει τραγουδηθεί από, και από ποιους δεν έχει τραγουδηθεί, από την Edith Piaf, τον Etienne Dao. Θα ακούσουμε τον Yves Montand και αμέσως μετά θα ακούσετε και την Edith Piaf.
1: Tu me fais tourner la tête.

Είναι η όμορφη πόλη Λα Φρανσέζ, των 958 της Σερτρία, τάσεις και προτάσεις της γαλλικής δισκογραφίας, συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο, Πία Παπαγιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου, τρόποι επικοινωνίας, το τηλέφωνο μας 2313-338-456, για SMS γράφει 958, αφήνετε κενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 54160, μας ακούτε και διαδικτυακά από την ιστοσελίδα της ΕΡΤΕΚΟ και μπορείτε να έχετε φίλοι της εκπομπής στο Facebook, όμορφη πόλη, ραδιοφωνική εκπομπή. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Στεφάν και Λιονέλ Μπελμοντό, τα δύο αδέλφια της jazz μουσικής που συνεργάζονται στο Μπελμοντό Quintet 22 χρόνια μετά τη γέννησή του, στην δουλειά τους Brotherhood. Πλαισιώνονται βέβαια και από άλλους κατεξιωμένους μουσικούς. Ακούσαμε την σύνθεση Pretext του Στεφάν Μπελμοντό. Ο Στεφάν, ο τροπετίστας και συνθέτης, συμμετέχει στο άλμπουμ του ερμηνευτή και κιθαρίστα της jazz Thomas Corbillon. Το άλμπουμ αυτό είναι το Place Saint-Opportune και θα ακούσουμε το ομώνυμο κομμάτι.

Και συνεχίζουμε τον αγαπημένο Μπενζαμέ Μπιολέ, ο οποίος τραγούδα Σαρλ Τρενέ στο δίσκο του 2015, μια συνεργασία με τους Ντενίς Μπεν Αρός στα ντραμς και Νικόλα Φίτσιμαν στην κιθάρα. Ένας φόρος τιμής των Φου Σαντάν, όπως ήταν γνωστός ο Σαρλ Τρενέ, ο οποίος έγραψε περισσότερο από 1000 τραγούδια σε μια καριέρα διαρκείας 60 ετών. Θα ακούσουμε το τραγούδι Le Piano et la Plage.

La Mer. Ο Thomas Dutronc ερμηνεύει Charles Trenet στον δίσκο του Frenchy, ένα άλμπουμ με επίτιμους προσκεκλημένους τους μουσικούς Denis Benaros, Stéphane Belmondo, Eric Lenin, Michel Portal, τραγουδιστές όπως είναι Daniel Kroll, Iggy Pop, Stacey Kent, Yun Sana, Billy Gibbons, Jeff Goldblum, και εμείς θα ακούσουμε το La Mer ή αλλιώς Beyond the Sea, η αγγλική στίχη του Jack Lawrence, μια σύμφεση του Charles Trenet σε στίχους Albert Larry, η γαλλική στίχη.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Τελευταίο μέρος της όμορφης πόλης Αλεφρανσές, των 958 της ΣΕΡ 3, Πία Βακογιώργου στην επιμέλεια και παρουσίαση, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Η ηλεκτρονική είναι ήχη στο τελευταίο μέρος με τον DJ Medi, τον γαλλοτινήσιο παραγωγό και DJ, ο οποίος έφυγε πολύ νέος από τη ζωή στα 34 του χρόνια, μάλιστα στις 13 Σεπτεμβρίου συμπληρώνονται 15 χρόνια από εκείνη την ημέρα που υποχώρησε η οροφή του σπιτιού του στο Παρίσι και τον σκότωσε κατά τη διάρκεια μιας γιορτής με φίλους. Ακούσαμε το Pocket Piano, ίσως ένα από τα πιο γνωστά κομμάτια του, και συνεχίζουμε με τον δίδυμο των Oz, το Come With Me.

Αυτό είναι το αγαπημένο ηλεκτρονικό δίδυμο των Νος, που δυστυχώς πλέον έχει διαλυθεί. Δημιουργούν καλλιτεχνικά αυτόνομα. Το Come With Me προέρχεται από το άλμπουμ Come With Us, που περιλαμβάνει συνθέσεις του ντουέτου των Νος, οργανικές και εναλλακτικές αποδόσεις τους. Ακούσαμε το Come With Me με τον Τζο στα φωνητικά. Ο Τζο είναι ο τραγουδιστής του Project Dope, με το οποίο θα κλείσουμε τη σημερινή όμορφη πόλη La Française στον 958 της R3, ευχαριστώντας τον Κωνσταντίνο Μανουσάκη που ρύθμισε τον ήχο. Η Πία Μπακογιώργου ήταν στην επιμέλεια και παρουσίαση της όμορφης πόλης La Française. Να έχετε ένα πολύ όμορφο, μια πολύ όμορφη ημέρα και καλή εβδομάδα, και ακούμε Read Again Dope. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Εθνικό Θέατρο. Άλκηστης του Ευρυπίδη. Μια αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, ανάμεσα στο όνειρο και τον εφιάλτη. Σκηνοθεσία Δημήτρης Καραντζάς. Άλκηστης από το Εθνικό Θέατρο. 3 Σεπτεμβρίου, Φράγμα Θέρμης.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
2: Νεφέλες.
3: Διογένης Δασκάλου.
2: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
3: Αριστοφάνης.
2: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
3: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
2: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύγη Σαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
3: Προπόληση more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας 958 T-Shirt 3.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου, Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ, στο Ενετικό Λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόλσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου, στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Μέχρι το τέλος του κόσμου με τη Βάσο Βλαχοπούλου. Ιστορίες του κόσμου και μουσική στον 958 της ΕΡΤ3.

Αυτό είναι το breath, σαν τις κοφτές ανάσες που παίρνουμε όταν κάνουμε βουτιές, που σταματάει για λίγο η αναπνοή και μετά ξεκινά πάλι και η καρδιά χτυπά πιο γρήγορα, ειδικά αν τα νερά είναι παγωμένα. Ελπίζω να πήρατε ανάσες, κάτι μικρές πήρα κι εγώ. Καλησπέρα σε όλους, λίγο μετά τις 4, Βάσο Βλαχοπούλου στο 958 της R3, επιστροφή. Εδώ ανοίξαμε μικρόφωνα, έχουμε μουσικές μέχρι τις 5. Ο Ηλίας Σταμπουλής ρυθμίζει τον ήχο. Είναι η εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Έχουμε έναν ήχο, ακούσαμε μάλλον έναν ήχο από την ελληνική ηλεκτρονική σκηνή. Είναι η Vibe Tribe. Μας χάρισαν ένα track που κουβαλάει το χαρακτηριστικό της ηλεκτρονικό ήχο και μια ενέργεια που σε κρατάει σε κίνηση. Το Breath ανήκει στη συλλογή Save Your Funk. Μάλλον Save Your Fucking Ears. Είναι της Time Rap Music. Είναι μια κυκλοφορία πολύ πίσω, μπορώ να πω και 20 χρόνια πίσω. Δεν πειράζει, τα καλά τα κρατάμε. Μας θυμίζει όμως ότι η ηλεκτρονική μουσική μπορεί να είναι ταυτόχρονα groove, ατμόσφαιρα και ταξίδι. Κυρίως ταξίδι.

Κανονικά, αν ήταν άλλη ώρα εκπομπή, θα έλεγα να χαμηλώσουμε τα φώτα. Αλλά είναι μεσημέρι και έχει και ζέστη και είναι καλοκαίρι ακόμα και έξω και θα είναι και για κανένα μήνα ακόμα. Όμως αυτός ο ήχος μυρίζει soul, vintage, ατμόσφαιρα και old school ρομαντισμό. Υπάρχουν τραγούδια που μπαίνουν ήσυχα στο αυτί και σε κερδίζουν με τη μελωδία τους. Νομίζω είναι ένα από αυτά. Αυτό συμβαίνει πάντα με τους The Sinners. Είναι μια μπάντα που αντλεί έμπνευση από τη χρυσή εποχή της soul και του R&B. Φέρνει έναν ήχο πολύ ζεστό και αναλογικό, γεμάτο συνέστημα, χαρακτηριστικό της εκπομπής, γελάει ο Ηλίας. Ήχος που θυμίζει άλλες εποχές, αλλά παραμένει απόλυτα ζωντανός και σημερινός. Και το ερώτημα είναι ένα, did you know ή μήπως δεν το ήξερες. Ο τίτλος είναι, δεν λέω κάτι, δεν θέλω να πω κάτι, θέλω απλά να συνεχίσουμε την εκπομπή. Πάμε στο

0: Αυτό είναι κάτι ολοκένουργιο. Είναι κινηματογραφικό, είναι και σκοτεινό. Αν και εγώ τους τελευταίους μήνες κυνηγάω μόνο το φως, το οποίο το βρίσκεις και μέσα στα σκοτάδια, φιλοσοφίες τώρα μεσημεριάτικα, λίγο μυστηριώδεις και από εκείνα τα τραγούδια που δεν τα ακούς. Απλά οι Fontaines DC επέστρεψαν. Είναι η μπάντα από το Δουβλίνο που αγαπώ πάρα πολύ. Τα τελευταία χρόνια έχει μετατρέψει το post-punk σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Έχει επιστρέψει με μια καινούργια εποχή στον ήχο της. Μετά το Romance άνοιξε ένα καινούργιο κεφάλαιο και το πρώτο κομμάτι από αυτό το κεφάλαιο έχει όνομα γυναικείο. Marianne. Ένα τραγούδι που μοιάζει με σκηνή από ταινία. Σκοτεινή. Μυστήριο, synths, έγχορδα, παγωμένη ατμόσφαιρα και αυτή η χαρακτηριστική φωνή του ερμηνευτή που οδηγεί κάπου ανάμεσα στην πραγματικότητα και τη φυγή. Συνηθισμένες ιστορίες αυτές. Το Marianne είναι το πρώτο σίγγλ από το νέο άλμπουμ των Fontaines DC, Dopamine Chamber, ένα άλμπουμ που σύμφωνα με τον ίδιο τον frontman της μπάντας εξερευνά την απόδραση, την αλλαγή της διάθεσης και έναν κόσμο που πραγματικότητα μοιάζει όλο και περισσότερο αλλοιωμένη. Το πρώτο δείγμα είναι ήδη εδώ, δεν είναι η επιστροφή που περιμένεις, είναι ακόμα πιο σκοτεινή, είναι εσωτερική, είναι λίγο επικίνδυνη, είναι η Fontaines DC και το Marianne.
1: No es una bruja, es una doctora de brujas.

No es una bruja, es una curandera.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Γύρισα λίγο το χρόνο πίσω, στα μέσα των 60's, όταν το rock είχε αρχίσει να αλλάζει πρόσωπο και οι κιθάρες δεν ήταν πια απλώς ένα κομμόργανο, αλλά μπορούσαν να γίνουν φωνή, κραυγή, ψήθυρος, θόρυβος και συνέστημα μαζί. Κάπου εκεί εμφανίζεται ένας τύπος από την Αμερική που έμελε να αλλάξει για πάντα τον τρόπο που ακούμε την ηλεκτρική κιθάρα, ο Τζίμι Χέντριξ, μαζί με τους Noel Redding και την Μίτσελ δημιούργησε τους Jimi Hendrix Experience, και πριν ακόμη ο κόσμος προλάβει να καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει, ήρθε το πρώτο τους single. Ένα τραγούδι που δεν ήταν δικό του σύνθεση, ήταν δικό του ερμηνεία. Το Hey Joe που ακούσαμε λίγο πριν, ο Billy Roberts είχε γράψει το τραγούδι αρκετά χρόνια νωρίτερα. Η σύνθεσή του είχε ήδη περάσει από διαφορετικές εκτελέσεις. Όταν όμως ο Hendrix το έπιασε στα χέρια του, το άλλαξε κανονικότατα. Η κιθάρα μπήκε μπροστά, η φωνή ήρθε πιο σκοτεινή, και πίσω από την απλή ιστορία του τραγουδιού υπάρχει μια αίσθηση έντονη φυγής, έντασης και καταδίωξης. Η ηχογράφηση, να πω ότι έγινε τον Οκτώβριο του 1966 στα D-Lane Lee Studios του Λονδίνου. Ο Τσάντλερ ήταν ο άνθρωπος που είχε αναλάβει να οδηγήσει το Χέντριξ στη βρετανική σκηνή και ήθελε το Hey Joe να γίνει η πρώτη μεγάλη γνωριμία του κόσμου με αυτόν τον καινούριο ήχο, και κάπως έτσι έγινε, δεν χρειάστηκε πολύς χρόνος. Μέσα σε 2 ώρες διάβαζα ότι δημιουργήθηκε το βασικό biting track, ενώ η τελική εκδοχή προέκυψε μέσα από πολλές λήψεις και επιπλέον φωνητικά. Κλείνοντας να πω ότι κυκλοφόρησε 16 Δεκεμβρίου του 1966, ήτανε το Hey Joe Stone Free.

0: misunderstood.
1: Είναι ένα τραγούδι που το έχουμε ακούσει πολλές φορές, ξανά και ξανά. Ένα τραγούδι που έχει περάσει από διαφορετικές εποχές, διαφορετικές φωνές, διαφορετικά μουσικά σύμπαντα. Αλλά αυτή τη φορά ακούσαμε κάτι διαφορετικό, γιατί πίσω από το μικρόφωνο βρέθηκε ένας άνθρωπος που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε στη μεγάλη οθόνη. Ακούσαμε την φωνή του William Dafoe, ενός ηθοποιού με μία από τις πιο χαρακτηριστικές παρουσίες του σύγχρονου κινηματογράφου. Και το τραγούδι, ένα από εκείνα που δεν χρειάζονται συστάσεις, Don't Let Me Be Misunderstood. Ένα τραγούδι που γράφτηκε για την Νίνα Σιμόνε, πρωτοειχογραφήθηκε από εκείνη το 1964. Από τότε ταξίδεψε μέσα σε δεκαετίες με τους Animals και πολλούς ακόμη καλλιτέχνες που έδωσαν τη δική τους εκδοχή. Το 2026 λοιπόν επέστρεψε μέσα από το soundtrack της ταινίας The Birthday Party σε μια νέα εκδοχή με τον William Dafoe, τον Αλέξανδρο Λιβιτσάνο και την Czech Studio Orchestra. Είναι υπέροχο, είναι το αγαπημένο από τον τελευταίο καιρό και ίσως είναι ακριβώς το νόημα του τραγουδιού που το κάνει τόσο διαχρονικό, γιατί όλοι έχουμε υπάρξει κάποια στιγμή παρεξηγημένοι, όλοι έχουμε μια πλευρά που δεν προλάβαμε να εξηγήσουμε, μια στιγμή που τα λόγια δεν έφτασαν και κάπου εκεί έρχεται η φράση «Don't let me be misunderstood».

0: Μπορούμε να αφήσουμε για λίγο την πόλη, να κλείσουμε τα μάτια και να πάμε κάπου αρκετά μακριά, εκεί όπου ο ορίζοντας είναι τεράστιος, τα βουνά μοιάζουν να μην τελειώνουν ποτέ και ο καιρός μπορεί μέσα σε λίγα λεπτά να αλλάξει από τον ήλιο στη βροχή και από το φως στο σκοτάδι. Πού? Στις Άνδης. Οι Χερμάνος Γκουτιέρες, οι αδερφοί Αλεχάνδρο και Στεβάν Γκουτιέρες επέστρεψαν με έναν ήχο που μοιάζει περισσότερο με κινηματογραφική εικόνα, όχι με ένα απλό κομμάτι. Είναι το κομμάτι λοιπόν που έρχεται, είναι το νέο του τραγούδι, λέγεται «Κάντο Αντίνο». Είναι κάτι περισσότερο από ένα τραγούδι. Νομίζω ότι είναι ένα κάλεσμα από ένα τοπίο ή σε ένα τοπίο. Θα ακούσετε κιθάρες που ανοίγουν το δρόμο, το όργανο έρχεται σαν ομίχλη, μια slide κιθάρα που πραγματικά ζωγραφίζει πάνω στη μελωδία, ένα τοπίο που αλλάζει συνεχώς. Οι ίδιοι οι Χερμάνος Γκουτιέρες περιγράφουν αυτή τη μελωδία σαν την ίδια τη φύση των Άνδεων, μια στιγμή δηλαδή γεμάτη φως και χαρά συγχρόνως και την επόμενη σκοτεινές χαμηλές νότες σαν να έρχεται ξαφνικά καταιγίδα. Και αυτό ακριβώς είναι που κάνει τη μουσική των Χερμάνο Γκουτιέρες τόσο ιδιαίτερη. Δεν χρειάζονται στίχους, δεν χρειάζονται φωνή. Νομίζω η μουσική τους λέει την ιστορία. Το «Κάντο Αντίνο» είναι το πρώτο κομμάτι από το νέο τους άλμπουμ «Los Ojos del Condor». Ένα άλμπουμ που κοιτάζει προς την Νότια Αμερική, προς τον Ισημερινό και το Περού, προς τις ρίζες και τις μνήμες της οικογένειάς τους. Και ίσως για λίγα λεπτά δεν χρειάζεται να πάμε πουθενά, πάμε μαζί τους.
1: Μουκαϊκουπάχ με και κοντορνίκο καμουκαϊκουπάχ χάναχ πατσιάν. Μουκαϊκουπάχ.

Το άλμπουμ είναι Restart Wood and the World Wild Swords. Είναι γκανέζος αυστραλός καλλιτέχνης. Είναι γνωστός για ένα απρόβλεπτο μείγμα hip-hop, funk, punk, R&B, alternative ήχων. Κυκλοφόρησε το 2026. Είναι το τρίτο του άλμπουμ. Και ναι, διασκεύασε Rolling Stones.

Η υπέροχη Λόλα Γιαννοπούλου έφτιαξα λίγο περισσότερο αυτή την υπέροχη φωνή. Εδώ συνεργάζεται με τον Μεσχέ Μινιμάλ στο Ταγκό της Σιδωνής. Την έχω προσκαλέσει 100 φορές. Βέβαια, όλοι αυτοί οι καλλιτέχνες το καλοκαίρι κάνανε το γύρο της Ελλάδας και πολύ καλά κάνανε, με live συναυλίες, φεστιβάλ, συμμετοχές κτλ. Από το φθινόπωρο ελπίζουμε, θέλουμε να έχουμε πολλούς από αυτούς εδώ στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ. Κάπου εδώ σας αποχαιρετώ, πάλι τα ίδια, πάλι η Βάσο Βλαχοπούλη δεν θέλει να φύγει. Πού είναι ο Γιάννης Δημητρούδης, δεν του δίνω τη θέση μου. Ο Ηλίας Σταμπουλής είναι εδώ, είμαστε παρέα από τις 4, μία ολόκληρη ώρα, θέλω άλλες 2. Ήταν εκπομπή μέχρι το τέλος του κόσμου. Μείνετε στον 958, καλή εβδομάδα σε όλους. Επιστρέφω αύριο την ίδια ώρα, ως τότε, γεια και χαρά.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Μηχανή αναζήτησης. Μία εκπομπή με τον Γιάννη Δημητρούδη. Καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ3.
3: Μισελ, take one.
4: One, two, three, four.

ξαναπίσω λοιπόν, πήραμε την ανάσα μας, κάναμε το μικρό μας διάλειμμα, ξανά πίσω σε κανονική ροή εκπομπών για τη μηχανή αναζήτηση εδώ στον 958 της R3. Είμαι ο Γιάννης Δημητρούδης στην επιμέλεια και παρουσίαση, Γιώργος Λιάκης σήμερα μαζί μας στον ήχο. Και τώρα συνήθως εγώ τις Δευτέρες βάζω καινούργια τραγούδια, μιλάω για νέες κυκλοφορίες δισκογραφικές των προηγούμενων ημερών. Είχαμε αρκετά μεγάλο έτσι κενό να καλύψουμε τώρα αυτές τις μέρες. Γι' αυτό αποφασίζω και σήμερα και αύριο, και Δευτέρα και Τρίτη, δηλαδή αυτή την εβδομάδα, να μιλήσουμε έτσι για δίσκους και τραγούδια που έχω ξεχωρίσει εγώ από το τελευταίο χρονικό διάστημα στην παγκόσμια δισκογραφία. Παρόλο που ξεκινήσαμε με ένα πολύ πολύ παλιό κομμάτι και μια πολύ πολύ παλιά ηχογράφηση 60 και πλέον χρόνων πριν από σήμερα, ήταν η πρώτη φορά που οι Beatles ηχογράφησαν τον Μισελ σε μια έτσι πρωτόλια πιο απλή του εκδοχή, χωρίς τις χαρακτηριστικές μπασογραμμές του Paul McCartney, για παράδειγμα. Θα είναι μέρος της ειδικής έκδοσης του Rubber Soul, γιατί δεν είχαν βγάλει κάποια ειδική έκδοση για το Rubber Soul και σιγά μην την άφηναν, ακολουθώντας έτσι αυτή την ιδιαίτερη κατάσταση που κάνουν τα τελευταία χρόνια εδώ και μία δεκαετία, όπου μαζεύουν το πρωτογενές υλικό από όλες τις ταινίες και τις μπομπίνες του αρχείου το στούντιο του Abbey Road και ξαναφτιάχνουν, το ξανασυνθέτουν από την αρχή, ξαναμιξάρουν δηλαδή τα τραγούδια των Beatles από την αρχή, πολλές φορές μάλιστα χρησιμοποιώντας διαφορετικό υλικό από αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει, στην επιμέλεια βέβαια του Giles Martin και του Sam O'Kell όπως πάντα. Μάλιστα σε αυτήν την ειδική έκδοση του Rubber Soul που θα κυκλοφορήσει τον προσεχή Οκτώβριο θα υπάρχει και ένα κυκλοφόρητο μέχρι και σήμερα τραγούδι που δεν το είχαμε ακούσει, του John Lennon από εκείνη την περίοδο. Εμείς προς το παρόν ανοίξαμε τη σημερινή μας εκπομπή με την πρώτη φορά που οι Beatles ηχογράφησαν το Michelle. Αλλάζουμε τώρα κλίμα, πάμε σε όντως καινούργιες κυκλοφορίες. Επιστροφή για τους Queens of the Stone Age, χωρίς ωστόσο κάποια ανακοίνωση δίσκου, και για πρώτη φορά σε single συνεργασίας μαζί με την Nikki Lane θα τους ακούσουμε στο Easy Street.

αρκετά πιο ήσυχη, αρκετά πιο ατμοσφαιρική η Queens of the Stone Age από ό,τι τους έχουμε συνηθίσει. Εγώ έχω την περιέργεια να δω πού θα το πάνε, κατά πού μάλλον θα το πάνε, στην από ό,τι φαίνεται διαφυνόμενη δισκογραφική τους επιστροφή. Επαναλαμβάνω, το Easy Street μαζί με την Nicky Lane κυκλοφόρησε χωρίς κάποια περαιτέρω πληροφορία για την επιστροφή της μπάντας στην ενεργή δισκογραφία. Με τη σειρά του τώρα θα επιστρέψει ο Leon Bridges στις 25 Σεπτεμβρίου με το Happiness Anytime και από ό,τι φαίνεται θα μας το δώσει να το ακούσουμε τμηματικά, καθώς το ανακοίνωσε δίνοντας μας όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα single μαζί, έτσι με τον υπότιτλο Happiness Anytime, μέρος πρώτο. Τον ακούμε στο Illusion.

και το τρομερά ενδιαφέρον με τον Leon Bridges εδώ και 15 χρόνια που είναι στο προσκήνιο είναι ότι μπορεί ταυτόχρονα να κρατάει μια συγκεκριμένη ταυτότητα αλλά να αλλάζει και το ύφος του πολλές φορές σε πολύ μεγάλο βαθμό από δίσκο σε δίσκο. Ωστόσο πάντα ξέρεις και καταλαβαίνεις ότι αυτό που ακούς είναι Leon Bridges και νομίζω ότι κάπως έτσι θα κινηθεί και στο Happiness Anytime, το οποίο θα ακούσουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη στην ολότητά του. Τον ακούσαμε μόλις το Illusion, ένα ακόμα από τα 4 single που κυκλοφόρησε πριν από περίπου 10 μέρες, είναι το Light the Way.

η Willow ή Willow Smith, δηλαδή η κόρη του Will Smith, βασικά είναι μια τραγουδοποιός την οποία την έχουμε ξανακούσει στην εκπομπή αυτή και η οποία εδώ και μια δεκαετία και κάτι παραπάνω έχει μια πολύ συνεπή και συνεχή παρουσία στην σύγχρονη pop, jazz, fusion μουσική. Το The Thread είναι ο 8ος της δίσκος και ο 2ος δίσκος της για το 2026 και η αλήθεια είναι ότι είχα παρατηρήσει έτσι ένα νέο soul αναμάσιμα στην μουσική της τα τελευταία χρόνια που με οδήγησε στο εξής. Όταν είδα ότι έβγαλε τον καινούριο δίσκο, στην αρχή σκέφτομαι βαριέμαι, δεν θέλω να τον ακούσω. Η δεύτερη μου όμως σκέψη ήταν ότι δεν έχεις να χάσεις κάτι παραπάνω από 40 λεπτά σε μία μέρα από τη ζωή σου και η αλήθεια είναι ότι ευτυχώς που σημείωσα τον δίσκο και τον άκουσα, καθώς πρόκειται για ένα πολύ πολύ εντυπωσιακό αποτέλεσμα που ξεχωρίζει, η αλήθεια είναι, στο σύνολο των δισκογραφικών κυκλοφοριών που έχουν κυκλοφορήσει αυτό το 7-8 μήνο από την αρχή της χρονιάς. Και νομίζω ότι κάτι τέτοιο ακούγεται στο πολύ εντυπωσιακό Tall Baby, το οποίο μόλις ακούσαμε από τον καινούριο δίσκο της Willow. Και για να σας πείσω ακόμα περισσότερο, θα σας παίξω ακόμα ένα, είναι το Unconditional.

και από ό,τι φαίνεται ήρθε και η ώρα να μεγαλώσουν και οι Yard Act, που βέβαια η αλήθεια είναι ότι στην Αγγλία ήδη ήταν μεγάλη, παρόλο που έχουν κυκλοφορήσει μόνο 3 δίσκους και υπάρχουν μόλις από το 2019 και μετά. Το Your Gonna Need a Little Music για μένα είναι η κορυφαία στιγμή της πορείας τους μέχρι αυτήν την στιγμή. Έχει κάποιες μέρες, κάποιες εβδομάδες βασικά που κυκλοφόρησε, ήδη έχει προλάβει να γίνει νούμερο 15 στην Αγγλία και νούμερο 3 στην Σκωτία. Ένας δίσκος ο οποίος αλλάζει αρκετές φορές το ύφος του, κρατάει ωστόσο αυτήν την επαναληπτική post-punk βάση την οποία έχουν καθιερώσει εδώ και 5-6-7 χρόνια περίπου. Η Yard Act στιχουργικά κάπως διαφοροποιείται ο δίσκος από τους προηγούμενους. Ο James Smith προσπαθεί να γράψει για αρκετά πιο πολύπλοκα θέματα, τα οποία ωστόσο είναι θέματα τα οποία αγγίζουν τους ανθρώπους στην εποχή την οποία ζούμε, ιδιαίτερα βασικά στην εποχή την οποία ζούμε, με την τεχνολογία πλέον να μας κατακλίζει και να χάνουμε έτσι κάπως σιγά σιγά την ανθρωπιά μας, όπως λέει και ο ίδιος. Τους ακούσαμε στο Thrill of the Chase, θα τους ακούσουμε και σε ένα από τα σίγγλ που είχαν χρησιμοποιηθεί για την προώθηση του δίσκου, είναι το Redeemer.

δίσκο, τον πρώτο μάρτυρ, το Hotel Uzona που θα βγει στις 25 Σεπτεμβρίου, τόσο πολύ που αποφάσισε να γράψει ο ίδιος το συνοδευτικό σημείωμα της κυκλοφορίας, μάλιστα παρομοιάζοντας τον δίσκο με κάτι βαγνερικό και στο δικό του μυαλό με την στιγμή που επιστρέφει ο Ιησούς στη γη. Θα δούμε όταν ακούσουμε βέβαια τον ολόκληρο τον δίσκο, τον πρώτο μάρτυρ, σε περίπου 1,5 σχεδόν 2 μήνες από σήμερα. Το πρώτο σίγκλ με τον οποίο τον ανακοινώνουν είναι το Sounds We Cannot Hear.

και βαρύναμε γιατί βαρύναμε με τον άνθρωπο που το βαρύ, το heavy δηλαδή, είναι συνώνυμο του ίδιου αν δεν το γέννησε ο ίδιος. Ο Tony Iommi επιστρέφει μετά από 2 δεκαετίες, από το 2005 είχε να βγάλει προσωπικό άλμπουμ και θα το βγάλει, ο τίτλος του θα είναι From the Dark, με την φωνή του Jorn Lande, όπως τον ακούσαμε τώρα σε όλα τα τραγούδια. Ήταν το World Alone, το πρώτο single από τον καινούριο επερχόμενο δίσκο του Tony Iommi, τον Black Sabbath βέβαια, μετά από 2 και πλέον δεκαετίες. Και τώρα δεν είχα μόνο ένα παλιό τραγούδι να ακούσουμε σήμερα, έχω ένα ακόμα στην πορεία, καθώς ένας ακόμα μεγαλύτερος από τον Tony Iommi. Ο Bob Seger βγάζει μια expanded έκδοση του Face the Promise, του δίσκου του από το 2006, και το ανακοινώνει με ένα τριπλό single. Ένα καινούριο τραγούδι το οποίο δεν θα το ακούσουμε σήμερα, το Little Jane, και 2 παλιά. Εμείς μέσα από το Face the Promise, την επανέκδοση του Face the Promise, ακούμε το Wreck This Heart.

Αυτός ήταν ο Bob Seger, λοιπόν, με το Wreck This Heart από το Face the Promise του 2006 και την εκτεταμένη του έκδοση που θα κυκλοφορήσει σε λίγες εβδομάδες από σήμερα. Τον τέταρτο του δίσκο τώρα έβγαλε, μάλλον ανακοίνωσε ο Orville Peck για τα μέσα περίπου του Σεπτέμβρη, και θέλω να δω ακριβώς τι έχει σχεδιάσει για το Μιούλ, γιατί η αλήθεια είναι μετά από το αριστουργηματικό Μπρόνκο του 2022 δεν έχει καταφέρει σε καμία περίπτωση να πιάσει τέτοια υψηλά στάνταρς απόδοσης όσον αφορά την σύνθεση των κομματιών. Πρώτο σίγγλ από το Μιούλ, το Too Little Too Late.

Και θα κλείσουμε με την Emma Ruth Randall ακριβώς την ίδια μέρα με την κυκλοφορία του τέταρτου δίσκου του Orville Peck. Θα βγει και ο καινούριος δίσκος της Emma Ruth Randall, το This Killing Times, 18 Σεπτεμβρίου και τα δύο αυτά. Θα ακούσουμε το Enough για να κλείσουμε την σημερινή μας εκπομπή. Υπενθυμίζω πως επειδή είχαμε έτσι τόσο πολύ μεγάλο κενό να καλύψουμε και αύριο θα κινηθούμε σε αντίστοιχο ύφος, παρουσιάζοντας έτσι νέα τραγούδια και δισκογραφικές κυκλοφορίες που έχω ξεχωρίσει από το τελευταίο χρονικό διάστημα, σπάζοντας κάπως έτσι την συνηθισμένη σειρά εκπομπών της εβδομάδας. Προς το παρόν ακολουθεί η Δώρα Δαβίδου μέχρι και τις 7. Εγώ ήμουν ο Γιάννης Δημητρούδης. Αυτή ήταν η εκπομπή Μηχανή Αναζήτησης, Γιώργος Λιάκης, σήμερα μαζί μας στον ήχο. Μέχρι αύριο που θα τα ξαναπούμε. Καλή συνέχεια.

0: Το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και η ανάγκη των συνανθρώπων μας για αίμα.
1: Γι' αυτό πάρε και εσύ μέρος στην έκτακτη εθελοντική αιμοδοσία στις 26 και 27 Αυγούστου.
0: Δώσε αίμα, μυελό των οστών, αιμοπετάλια, βλαστοκύτταρα.
1: Γίνε δωρητής οργάνων.
0: Δώσε αίμα, δώσε ζωή στη δράση αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης Οικαίων Θεσσαλονίκης.
1: Για πληροφορίες και ραντεβού
0: τηλεφώνησε στο 2313 31 31 51.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου, καθημερινά στον 958 της ΕΡΤ 3.

ελεύθερος, πάνω από τα σύννεφα να μένω. Με μια βουτιά στη γη να κατεβαίνω. Να γεννηθώ από την αρχή και να γεννιέμαι κάθε μέρα. Να μην υπάρχει Κυριακή, ούτε Δευτέρα. Ζεστό καφέ και ένα στριφτό τσιγάρο. Και σε ένα βράχο να ανεμίζω τα μαλλιά σου. Πόσο όμορφο θα ήταν για φαντάσου. Το άρωμά σου κάθε μέρα να φουμάσω.

Όπως θα πέφτει μες στα χέρια το φεγγάρι. Όπως θα πέφτει μες στα χέρια το φεγγάρι. Όπως θα πέφτει μες στα χέρια το φεγγάρι. Όπως θα πέφτει μες στα χέρια το φεγγάρι.

Καλησπέρα σε όλες και όλους. Είμαστε ζωντανά στον 958, το πολιτιστικό ραδιόφωνο της ΕΡΤΡΙΑ. Η Δώρα Δαβίδου είναι στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής. Η Ζωή Κουτελοπούλου ρυθμίζει και φροντίζει τον ήχο που ακούμε στην σημερινή εκπομπή. Μας ακούτε από τα ραδιοφωνά σας, από την συχνότητα του 958. Μας ακούτε και διαδικτυακά από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Είστε λίγο πιο μακριά. Εκεί βρίσκονται και κάποιες παλιότερες επιλεγμένες εκπομπές. 2313-338-456 το τηλέφωνο επικοινωνίας για την επόμενη περίπου μία ώρα που θα είμαστε μαζί. Υπάρχει και δυνατότητα γραπτού μηνύματος στο Viber του ραδιοφώνου στο νούμερο 6930-07-8291. Αρχή εβδομάδας και όπως το συνηθίζουμε θα ακούσουμε αποκλειστικά νέες κυκλοφορίες σε όλη την διάρκεια του σημερινού Jukebox. Ξεκινήσαμε ακούγοντας το Θέρος, ακούγοντας τον Στέλιο Τσουκιά στο τραγούδι. Ο Στέλιος Τσουκιάς είναι ένας νέος τραγουδοποιός από τα Εξάρχεια, από την Αθήνα, είναι και μαθηματικός εκτός από μουσικός. Έχει όμως αφοσιωθεί στην μουσική και στην τραγουδοποιία ο Στέλιος Τσουκιάς. Έχει σαφείς ροκ επιρροές, τις οποίες αποτυπώνει στα κομμάτια του. Η Δύση είναι ο τρίτος προσωπικός δίσκος του Στέλιου Τσουκιά που κυκλοφόρησε πριν λίγους μήνες. Και όπως αναφέρει και ο ίδιος, στη Δύση λέει ο Στέλιος Τσουκιάς: δεν βρήκα απαντήσεις, βρήκα τον εαυτό μου όπως είναι και τώρα συστήνομαι ξανά. Την μουσική στα 9 κομμάτια που βρίσκονται στη Δύση έχει γράψει Λαμπρινή Γρηγοριάδου. Η στίχη και η ερμηνεία είναι από τον Στέλιο Τσουκιά. Και εμείς θα παραμείνουμε σε ροκ ήχους, παραμένουμε σε νέες κυκλοφορίες και θα πάμε στους Θεσσαλονικιούς Revans και θα ακούσουμε 2 κομμάτια από τον καινούριο, από τον πιο πρόσφατο τους δίσκο, το «Τι συνέβη».

Οι Revans δημιουργήθηκαν το 2017 στην Θεσσαλονίκη μετά από χρόνια προσωπικής και καλλιτεχνικής αλληλεπίδρασης των μουσικών που αποτελούν τους Revans. Ο Αστέρης Κωνσταντίνου και ο Χρήστος Παπαδόπουλος είναι τα βασικά μέλη στην μπάντα, στους Revans, οι οποίοι έχουν κυκλοφορήσει 3 δίσκους. Το «Τι συνέβη» είναι η τρίτη και η πιο πρόσφατη τους δουλειά, όπου οι Revans πειραματίζονται πάνω στον ηλεκτρικό κυρίως ήχο και έχουν ως σημείο αναφοράς το κλαρινέτο στις ενορχιστρώσεις τους. Στον δεύτερο δίσκο που είχαν κυκλοφορήσει οι Revans, που είχε τον τίτλο «Το τσάι στο Παλέρμο», υπάρχει τον σχεδόν ομότιτλο τραγούδι «Η νύχτα πέφτει στο Παλέρμο». Στο «Τι συνέβη» που κυκλοφόρησαν τώρα, υπάρχει το σχεδόν ομότιτλο τραγούδι «Τι συνέβη στο Βασίλη» που ακούσαμε μόλις, και αναφέρονται οι Revans στον Βασίλη Ράλη, ο οποίος συμμετέχει σε ένα τραγούδι στον δίσκο, αλλά υπάρχει μια συνέχεια στα τραγούδια τους και μπορεί κανείς να ψάξει και να ακούσει ολόκληρο τον δίσκο των Revans. Υπάρχουν κοινωνικοπολιτικοί στίχοι και εμείς θα ακούσουμε ακόμα κάτι από το «Τι συνέβη». Θα ακούσουμε την Ιουλιέτα.

Ακούσαμε δύο κομμάτια από το «Τι συνέβη», τον τελευταίο, τον πιο πρόσφατο δίσκο των Revanse, που είναι ένας δίσκος ο οποίος έρχεται μετά από μια τριετή δημιουργική συνεργασία της μπάντας με την Ρίτα Αντωνοπούλου, καθώς και τις εκτεταμένες περιοδίες των Revanse σε Ελλάδα και Κύπρο, όπως και τη ζωντανή ηχογράφηση του αφιερώματός τους στον Θάνο Μικρούτσικο, στη μουσική σκηνή Κύταρο, που πρόκειται να κυκλοφορήσει σε διπλό βινήλιο. Και θα ακούσουμε τώρα κάτι από τα αγαπημένα μας υπόγεια ρεύματα. Σε μια εποχή έντονου θορύβου, τα υπόγεια ρεύματα έχουν επιστρέψει με το άλμπουμ «Οργή Λαού», μια μουσική παρέμβαση όπου η ποίηση του Καριωτάκη, του Βάρναλη και του Παλαμά μετατρέπεται σε αιχμηρό κοινωνικό σχόλιο. Στην «Οργή Λαού», η μελοποιημένη ποίηση από τα υπόγεια ρεύματα δεν αποτελεί απλή αναφορά στο παρελθόν, αλλά μια σαρκαστική και οργισμένη φωνή που συνομιλεί με το σήμερα. Και εμείς θα ακούσουμε σε ποίηση του Κώστα Βάρναλη τη μελοποίηση που έχουν κάνει τα υπόγεια ρεύματα στον ξεπεσμό.

Χτες το βράδυ άκουσα θόρυβο από τη βιβλιοθήκη. Στα ράφια της ποίησης επικρατούσε μια ανησυχία. Σηκώθηκα και πήγα προς τα εκεί προσεκτικά, με φροντίδα. Μην τυχόν και ξυπνήσω κανέναν Σολομό ή κάποιον Ρίτσο, εκεί που είναι συνήθως οι φωνές. Οι μεταφρασμένοι δεν μιλάνε πολύ. Μα η ανησυχία ερχόταν από μπροστά, από τους νεόκοπους ισορροπιστές στα έξω του ραφιού. Σαν πλησίασα, η φασαρία κόπασε με κάτι λόγια τελευταία, κακόγουστα και παράξενα. Πήρα την προύμη της στίβα στα χέρια μου, τα αφαιρετικά εξώφυλλα με τους ασύμετρους τίτλους, με πάθος τις κουβέντες για το φύλλο, τη βία, την ανυπομονησία της ειδονής, το αναπάτη της γαλήνης ή

0: Και έξαφνα θυμήθηκα την τελευταία φορά που πήγα σε παρουσίαση συλλογής ποιητικής, άκοπης βεβαιότητας, ρίμελ και μεσημεριάτικο ουίσκι, ορθογραφικά λάθη, προφορικά, απαρέγκλητα. Λάκησα, άνθρωπος είμαι. Και βγήκα έξω από την τέχνη. Εξοπλίσουμε ο ποιητής, νέος μέσα στο λαφούρι του κάμισό του, έπεσε μπροστά στα πόδια μου, σώμα σαν τόξο, εκεί πάνω στον άσφαλτο, τη ζεστή, του αγκρατείου, με τη φερότητα απάνθρωπη σχεδόν, μου είπε: «Βοήθησέ μου, έχω εγγόνι και ένα παιδί 25 χρονών στο νοσοκομείο Αγία Βαρβάρα».
1: «Είναι τυφλός, τυφλός, περώνες θύλας για τα μάτια μου, λέω».
0: «Έχω ένα παιδί, γιαγιά είναι. Και σένα, ο Θεός να σε βοηθήσει».
1: «Καλό Πάσχα. Ο Θεός να σε έχει καλά».

Έφυγα τρέχοντας χωρίς να κοιτάξω πίσω. Σφύριζαν γύρω μου οι λέξεις. Η μάνα του Όσιαν είναι τόσο νεκρή. Και η μάνα του Μπάμπι πεθαμένη από καιρό. Αν η μάνα είναι τελικά υπόσχεση, αναρωτιέμαι πόσο ακόμα μένει.

Ακούσαμε το Ostrich 2, που είναι το τελευταίο, το πιο πρόσφατο κομμάτι που κυκλοφόρησε η μπάντα Ostrich πριν λίγο καιρό, στο τέλος του Ιουνίου του 2026, ολοκληρώνοντας με το κομμάτι αυτό τη συλλογή τραγουδιών που έχει τον τίτλο «Θυμήσου». Το τελευταίο αυτό κομμάτι, το οποίο μόλις ακούσαμε, φέρει το όνομα της μπάντας του Στέφανου Λινκομβαλή, της μπάντας που τον συντροφεύει στις μουσικές του αναζητήσεις τα τελευταία χρόνια. Ostrich λοιπόν και Στέφανος Λινκομβαλής, όπως και ο Στέλιος Λεκάκης, είναι οι δημιουργοί στο αρκετά ενδιαφέρον αυτό άλμπουμ, στο οποίο θα επανέλθουμε σε μελλοντικές εκπομπές. Προς το παρόν θα πάμε στον 12ο Πίθηκο και στην Ζούγκλα, που είναι η καινούρια δουλειά που κυκλοφόρησε ο ράπερ από την Θεσσαλονίκη. Hip hop του σήμερα και στίχοι κοινωνικοπολιτικοί υπάρχουν στην Ζούγκλα, που είναι ο 8ος προσωπικός δίσκος για τον 12ο Πίθηκο. Ο 12ος Πίθηκος επιλέγει να χρησιμοποιήσει την Ζούγκλα ως κεντρική μεταφορά για να αποτυπώσει την καθημερινότητα του σύγχρονου ανθρώπου. Πρόκειται για ένα concept album, υπάρχει δηλαδή ένα κεντρικό θέμα γύρω από το οποίο επιστρέφονται τα 14 τραγούδια που έχει γράψει ο 12ος Πίθηκος, και αυτό το θέμα είναι η επιβίωση σε οποιαδήποτε συνθήκη, στη σύγχρονη πραγματικότητα και στην καθημερινότητα. Θα ακούσουμε το «Δάσος καίγεται».

0: καίγεται. Είμαστε όλοι μας προϊόντα του περιβάλλοντός μας. Πάνω απ' όλα να είναι ο εαυτός μας και ας πεθαίνει ο συνανθρωπός μας. Δεν είμαι ο Βούδας, ούτε ο Χριστός. Δεν θα σου δώσω κάποια συμβουλή. Πλέον δεν μου καίγεται καρφί. Αφήστε το που θέλω να καεί.
1: Το δάσος καίγεται. Ακούσαμε από τον 12ο Πίθηκο, ένα κομμάτι που βρίσκεται στην Ζούγκλα, το τελευταίο του άλμπουμ. Και θα ακούσουμε τώρα κάτι από την συνεργασία του 12ου Πίθηκου με τον Answer. Θα ακούσουμε τις στιγμές.
0: Σήμερα θα ανοίξω φτερά να πετάξω.

Μιλά στα ίσια, λέγε τι θες. Δεν είμαι τέλειος κι αν ήμουν λάθος. Δίχως φόβο και πάθος το δέχομαι. Μια συγγνώμη θα πω με ειλικρίνεια. Ούτε κρύβομαι ρε, ούτε τρέπομαι. Πριν με κατηγορήσεις να έχεις αποδείξεις γιατί περπατάς στα τυφλά. Πριν να δείξετε εμένα ανθρωπάκια, φροντίστε χεριά να

Αυτή η ζωή είναι σκληρή. Τίποτα δεν θα σου χαρίσει. Όσο ένα τσιγάρο στο ήλιο βασίλεμα, τόσο μπορεί να κρατήσει. Αυτή η ζωή είναι όμορφη, γι' αυτό κοίτα να την αγαπήσεις. Μια μέρα όλοι θα πεθάνουμε. Στα αλήθεια όμως ποιος θα τη

hip hop σκηνής και θα παραμείνουμε στο hip hop για λίγο ακόμα και θα ακούσουμε κάτι από το Metropolis που είναι το τελευταίο άλμπουμ του Εθισμού. Το Metropolis αποτυπώνει την σύγχρονη αστική εμπειρία μέσα από τις προσωπικές σκέψεις, τις εικόνες και τα συναισθήματα του Εθισμός. Ράπερ είναι ο Εθισμός. Το άλμπουμ εκτελήσεται σαν μια περιπλάνηση στους δρόμους μιας πρωτεύουσας εκεί που η μοναξιά συνυπάρχει με τον θόρυβο και η ανάγκη για έκφραση γίνεται η κινητήριος δύναμη και εμείς θα ακούσουμε από τον Εθισμό τα δρομολόγια.

Μέρες έρχονται, μέρες περνάνε. Γεμίζω δουλειές στο ημερολόγιο. Πίστευα θα ζω για πάντα, μάλι έχουμε ένα τελευταίο δρομολόγιο. Ίδιες διαδρομές και ίδια μέρη. Να αλλάξω κι άλλο δεν με ενδιαφέρει. Ήρθω καιρός να το χαριστηθώ. Και εδώ που ζω 8 μήνες έχει κάνει.

τα ωριά της νιώτης και της ενηλικίωσης της πρώτης. Όσο προχωρά στο μονοπάτι, στενεύει και ο χρόνος γίνεται προδότης. Η Σούκη μόλις έκλεισε τα 9, λένε μη σκάς, είναι απλά γατιά. Που να ξεράν πως ήταν η μόνη που σταθήκε δίπλα μου στη μοναξιά. Πάνα ταξίδι μόνος να ανασάνω, δικιά μου λέει νιώθω πως σε χάνω. Και το μόνο που σκεφτόμαι είναι φτάνει πια με τις κιθάρες, με λέω λίγο πιάνω. Το δίσκο αυτό τον έκανα για μένα, ήθελα να ακούσω ένα μπράβο από μένα. Για τόσο κακό κι αν έχω κάνει σε άλλους, κανένα δεν με μισεί όπως σε μένα.

Αφήσουμε τη γειτονιά. Έλα να τη χαζέψουμε σαν να είναι η τελευταία φορά. Αυτό που ακούς είναι αληθινό. Σαν το νερό που τρέχει καθαρό. Σαν να κοιτάς τον ουρανό πριν να γεννήσει ένα φυσικό φαινόμενο. Χαμογελάμε όταν οδηγάμε. Γιατί τον ονειρευόμασταν όταν δεν είχαμε να φάμε. Ξέρω που πάμε. Δεν μας φοράει αυτό, το φοράμε. Όλοι μας έχουμε ιστορίες. Όλοι μας περάσαμε υπογλυκές.

πραγματικότητα και σου τη δώσει. Ταξίδια σε υπόγειες στοές, μέσα σε κόκκινες και μπλε γραμμές. Γεμάτος κόσμος, ήρμος, μα αυτές είναι οι πιο μονάχικες μας διαδρομές. Μιλάμε μόνοι μας ψιθυριστά, σαν να σκεφτόμαστε όλοι δυνατά. 20 μέτρα κατά από τη γη, και εδώ χειμώνημα μαύρα μεσάνυχτα. Αυτή η βαλίτσα πάει μακριά, πίσω στα χρόνια μας τα παιδικά. Ήμουνα 12 χρονών πρώτη φορά που άκουσα να παίζει ονειρολόγιο. Δεν αγοράζουν χρόνο τα λεφτά, κι ας ήμασταν τα οικονομικά. Τόσα χρόνια μετά κι ακόμα να έρθει αυτό το τελευταίο δρομολόγιο.

0: χαζέψουμε σαν να είναι η τελευταία φορά.
1: Ακούσαμε τα δρομολόγια από το Μετρόπολη στο καινούργιο άλμπουμ που κυκλοφόρησε ο ράπερ Εθισμός και θα κλείσουμε αυτή την μικρή αναφορά σε καινούργια κομμάτια από τον χώρο της hip hop με τα σακίδια από τον Buzz.
2: Θέλω μια ζωή που δεν θα ζήλευε κανείς να κάνω όνειρα, τρελά και λάθη που θα μετανιώνω. Ένα περιβάλλον που θα νιώθω ασφαλής, δεν έχω άλλη αντοχή, ίσως λίγο να μεγαλώνω. Η πιο καλή από τις κακές συνήθειες, κάνω επιτυχίες και λέω πολλές αλήθειες. Δεν θέλω να φωνάζω για να ακούγομαι, έχω σημάδια από τον πόλεμο που έρχομαι. Στους φίλους μου αρέσουν τα τραγούδια, τα νέα τους μπουφάν, τα παπούτσια τους τα καινούρια. Οι φίλοι μου γουστάρουν τα ταξίδια, ράβουν σημαία και στα καινούρια του σακίδια. Εκείνη με προσέχει σαν παιδάκι, μακάρι να μπορούσα να το αισθανθώ λιγάκι. Μιλάνε τα διαβολάκια, μα με θέλουν τα αγγελούδια της. Μου λέει καλημέρα και ποτίζει τα λουλούδια της. Ζω ένα θρίαμβο κάθε μέρα, δεν ήμουν καλός γιος μα είχα περήφανο πατέρα. Κι αν κάποια πράγματα τα πιάνει στον αέρα, δεν μου πες αγαπώ μα μου το δείχνει.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

Self-Ectim είναι ο τίτλος του άλμπουμ που κυκλοφόρησε τον Μάιο του 2026 ο Σεραφείμ Γιαννακόπουλος, ο οποίος συστήνεται πλέον ως Σεριάν και μας παρουσιάζει 12 τραγούδια όπως η Λοβοτομή ή αλλιώς το Ραντεβού στην Αρένα που ακούσαμε μόλις, και κλείνει έτσι ο Σεριάν με αυτά τα τραγούδια πολλές καταπακτές όπως ο ίδιος αναφέρει. Και θα συνεχίσουμε με τον Μινά Πασπαλά, έναν νέο δημιουργό ο οποίος μας συστήνεται μέσα από τα όμορφα δωμάτια. Το EP που κυκλοφόρησε στις αρχές του Ιουλίου του 2026. Μέσα στα όμορφα δωμάτια υπάρχει ένα πολύ όμορφο ντουέτο του Μινά Πασπαλά με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, το οποίο και θα ακούσουμε, ψυχή μπουκλωτή.

Ήταν η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Μινάς Πασπαλάς στην Ψυχή Μπουκλωτή, ένα από τα πολύ όμορφα καινούργια τραγούδια του Μινά Πασπαλά που βρίσκονται στα όμορφα δωμάτια. Ο Μινάς Πασπαλάς αναφέρει πως συνδυάζει στην μουσική του τον αστικό ρεαλισμό με μια ποιητική ευαισθησία, κάτι που ακούμε στα τραγούδια του. Θα ακούσουμε ακόμα κάτι από το EP αυτό του Μινά Πασπαλά, θα ακούσουμε το Πάνω στα Σύννεφα.

Ακούμε ένα οργανικό κομμάτι σε μουσική του Κωστή Ζευγαδέλη. Ο συνθέτης Κωστής Ζευγαδέλης πέθανε την 5η 20 Αυγούστου σε ηλικία 70 ετών. Ο Κωστής Ζευγαδέλης εμφανίστηκε ως συνθέτης κινηματογραφικής μουσικής το 1996 όταν έγραψε το soundtrack για την ταινία «Πριν το τέλος του κόσμου» του Παναγιώτη Μαρούλη, κερδίζοντας το βραβείο καλύτερης μουσικής στο 37ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το 1998 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «Το φτερούγισμα του Γλάρου» που ήταν το soundtrack της ομότιτλης τηλεοπτικής σειράς με τη συμμετοχή της Γλυκερίας και του Γεράσιμου Ανδρεάτου στα τραγούδια που υπήρχαν σε αυτό. Όπως είχε αφηγηθεί ο ίδιος ο Κωστής Ζευγαδέλης πριν από αρκετά χρόνια, όφιλε την εμπλοκή του με την σύνθεση μουσικής για κινηματογράφο και για την τηλεόραση στο συνθέτη Δημήτρη Παπαδημητρίου. Εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για σήμερα με την Ηλιαχτίδα σε μουσική του Κωστή Ζευγαδέλη, ένα τραγούδι το οποίο προτερμήνευσε η Τάνια Τσανακλίδου στο soundtrack της τηλεοπτικής σειράς «Η Βεντέτα». Εμείς θα ακούσουμε όμως την Ηλιαχτίδα από ένα live που είχαμε κάνει εδώ στο στούντιο του 958 πριν λίγους μήνες, με τη Μέλα Γεροφώτη στο τραγούδι και τον Αστέρι Τσαλίκη στο πιάνο. Ήταν το Jukebox με τη Δώρα Δαβίδου στο μικρόφωνο, την επιμέλεια και τις επιλογές της μουσικής, η Ζωή Κουταλοπούλου ρύθμισε και φρόντισε τον ήχο. Καλή συνέχεια.

Η ώρα είναι 7. Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στον δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ώρα για κλασικές συναντήσεις. Ταξιδεύοντας στο μαγικό κόσμο της κλασικής μουσικής. Από Δευτέρα έως Πέμπτη στον 958 της R3. Επιμέλεια Μαρία Βλαχοπούλου.

Ακούσαμε από το έργο «Τεντέουμ» σε ρεμίζωνα του Μάρκ Αντουάν Σαρπαντιέ το πασίγνωστο πρελούδιο. Ο Μάρκ Αντουάν Σαρπαντιέ έγραψε 6 εκδοχές του «Τεντέουμ», από τις οποίες σώζονται σήμερα μόνο 4. Αυτό που ακούσαμε γράφτηκε πιθανότατα μεταξύ του 1688 και 1998, την εποχή που ο συνθέτης εργαζόταν στην εκκλησία των Ιησουητών Σαν Λουί στο Παρίσι. Μετά την εκ νέου ανακάλυψη του έργου το 1953 από τον Γάλλο μουσικολόγο Καρλ Ντενίς, το ορχιστρικό πρελούδιο επιλέχθηκε το 1954 ως το θέμα της μουσικής που προηγείται των εκπομπών του δικτύου Eurovision της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ραδιοφωνίας. Φίλοι μου, καλησπέρα. Σας καλωσορίζουμε στον 958 της ΕΡΤΡΙΑ, στο πολιτιστικό ραδιόφωνο και στην εκπομπή «Ώρα για κλασικές συναντήσεις». Είμαι η Μαρία Βλαχοπούλου, στο μικρόφωνο και στην επιμέλεια της εκπομπής, ενώ σήμερα τον ήχο μας επιμελείται η Ζωή Κουτελοπούλου. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με μηνύματα στο Viber του σταθμού, στο 6930 078 291, και μην ξεχνάτε πως μας βρίσκεται και διαδικτυακά στο ΕΡΤΕΚΟ και στη σελίδα μας στο Facebook. Το σεπτέτο νούμερο 2 σε ντόμιζωνα του Γιώχαν Νέπομουκ Χούμελ, λεγόμενο στρατιωτικό σεπτέτο, χρονολογείται από το 1829. Είναι ένα ασυνήθιστο έργο μουσικής δωματίου για πιάνο, φλάουτο, κλαρινέτο, τρομπέτα, βιολί, βιολοντσέλο και κοντραμπάσο. Ο χαρακτηρισμός στρατιωτικό οφείλεται κυρίως στην έντονη χρήση της τρομπέτας, ιδιαίτερα στα γρήγορα μέρη, δίνοντας το έργο ένα στρατιωτικό και λαμπρό χαρακτήρα. Μάλιστα, τέτοιου είδους στρατιωτικά έργα ήταν ιδιαίτερα δημοφιλή στη Βιέννη εκείνη την εποχή. Ενδιαφέρον είναι ότι το έργο κυκλοφόρησε σχεδόν ταυτόχρονα σε Λονδίνο, Παρίσι και Βιέννη, δείγμα της τεράστιας δημοτικότητας του Χούμελ. Ας ακούσουμε σήμερα το πρώτο μέρος του σεπτέτου, Allegro con Brio.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.
1: Η Συμφωνία νούμερο 5 σε μη υφεσιμίζωνα του Γιάννη Σιμπέλιους γράφτηκε το 1915 κατόπιν παραγγελίας της φιλανδικής κυβέρνησης με αφορμή τον εορτασμό των 50ων γενεθλίων του συνθέτη και παρουσιάστηκε την ίδια χρονιά στο Ελσίνκι υπό τη διεύθυνσή του. Ο Σιμπέλιους δεν έμεινε ικανοποιημένος από την πρώτη εκδοχή, έτσι την αναθεώρησε δύο φορές, το 1916 και μετά το 1919, οπότε και προέκυψε η τελική μορφή που γνωρίζουμε σήμερα. Το έργο συνδέεται με μια περίοδο πολιτικής αναταραχής στη Φιλανδία, λίγο πριν την ανεξαρτησία της, και εκφράζει ένα τόνο ηρωικό αλλά και στοχαστικό. Θα ακούσουμε το πρώτο μέρος της συμφωνίας σήμερα. Tempo, molto moderato, allegro moderato, από τη Συμφωνική Ορχήστρα του Λονδίνου και μαέστρο τον Sir Colin Davis.

Το κονσέρτο για κολορατούρα, σοπράνο και ορχήστρα σε Φάε Λάσσονάρ. Το κονσέρτο για κολορατούρα, σοπράνο και ορχήστρα σε Φάε Λάσσονάρ του Ράινχολντ Γκλιέρ γράφτηκε το 1942 με 1943.

Αυτών στη Μόσχα το 1939 και μάλιστα το έργο χάρισε στον Κλιέρ το βραβείο Στάλιν το 1946. Ας ακούσουμε το κονσέρτο για κολορατούρα σοπράνο και ορχήστρα σε φα ελάσσονα του Γκλιέρ από τη σοπράνο Ναταλή Ντεσέ.

0: 958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.
1: Ο Ρόναλντ Μπίνς, 1910-1979, Άγγλος συνθέτης και ενορχιστρωτής, έγραψε την Ελισαβετιανή Σερενάτα το 1951, αρχικά με τον τίτλο «Αντάντε Καντάμπιλε». Η ονομασία Ελισαβετιανή Σερενάτα καθιερώθηκε το 1952 σε συνάρτηση με την άνοδο της Ελισάβετης Δεύτερης στο θρόνο και το μεταπολεμικό κλίμα αισιοδοξίας που συνδέονταν τότε με την ιδέα μιας νέας Ελισαβετιανής εποχής. Υπάρχουν μάλιστα στοιχεία γι' αυτό στα αρχικά χειρόγραφα του Μπίνς. Σήμερα θα ακούσουμε το έργο Ελισαβετιανή Σερενάτα από τη Συμφωνική Ορχήστρα Σλοβακικής Ραδιοφωνίας και μαέστρο τον Έρνεστ Τόμιλσον.

Η άρια Τσελέστε Αΐντα είναι η πρώτη μεγάλη άρια του Ραντάμες, την πρώτη πράξη της όπερας Αΐντα του Τζουζέπε Βέρντι, και παρουσιάζει αμέσως τον κεντρικό διχασμό του ήρωα ανάμεσα στην στρατιωτική του φιλοδοξία και στον έρωτά του με την Αΐντα. Θα ακούσουμε σήμερα την άρια Τσελέστε Αΐντα από τον τενόρο Πλάθιντο Ντομίνγκο.

Το επόμενο κομμάτι που θα ακούσουμε είναι από τη σουίτα Mississippi του Αμερικανού συνθέτη Fer de Groffé, το Mardi Gras. Τη φιλαρμονική ορχήστρα της Νέας Υόρκης διευθύνει ο Άντρε Κοστελάνετς. Και με τον Groffé φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Από τη Μαρία Βλαχοπούλου στο μικρόφωνο και τη Ζωή Κουτελοπούλου αλλά και το Φάνη Λιάκο στην επιμέλεια του ήχου, καλή σας νύχτα.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου. Για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου. Μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης Οπαχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSR3.
4: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Κι όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
5: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπράμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Γιώχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους, Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.

0: είναι η Φωτεινή, ρε παιδιά. Παιδιά, μην τρελαίνεστε. Από το τίποτα ερχόμαστε, στο τίποτα πηγαίνουμε. Μία ή άλλη είναι.
1: Σιγά ο φιλόσοφος να μου.
2: Αλλάζει το πράγμα. Τώρα μάλιστα. Βλέπω τη φωτεινή πλευρά της ζωής.

one, strike two, strike three, strike four.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Νεφέλες.
2: Διογένης Δασκάλου.
1: Είμαι το άδικο και έγινα πράξη.
2: Αριστοφάνης.
1: Παρών, διπεθέσερων και κανείς απών.
2: Θέατρο Κήπου, για μία και καμία.
1: Στις 24 Αυγούστου, μια κωμωδία απνευστή που την σκηνοθέτησε η Εύη Ισαρμή. Χωρικά διασκευή είναι ο Στάθης ο Παχίδης με μπριλάντε μουσική.
2: Προπόληση more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας 958 TSER 3.
4: Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει ανταπόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.

0: DJs.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω. Με τη Μαρία Βασιλιάδου. Στον 958 της ΕΡΤ 3.

Ξεκινήσαμε έτσι λίγο άγρια σήμερα, γιατί άγριες είναι και οι disputes. Και όταν λέω άγριες, εννοώ ότι είναι μια παρέα τεσσάρων μάλλον κοριτσιών από το Austin του Τέξας, που θέλουν να δηλώσουν από την πρώτη στιγμή ποιες είναι και γιατί ακριβώς είναι στο χώρο της μουσικής. Πολύ καινούριο συγκροτηματάκι, έχει από το 22 που ασχολείται και τώρα ο Σονούπο θα βγει το πρώτο, το ντεμπούτο άλμπουμ τους. Αυτό που ακούσαμε ήταν το American Porn, από κλασικό rock σε ξέφρενο punk και μεταλλικά riff. Θα μπορούσε να βρει κανείς σε όλο το δίσκο, σύμφωνα με τις διάφορες κριτικές που κυκλοφορούν. Όμως οι ίδιες λένε πως είναι ένα πολύ θυμωμένο τραγούδι, γιατί εμείς θέλουμε, λέει, οι άνθρωποι που έρχονται στα show μας, μόνο και μόνο επειδή είμαστε όμορφες γυναίκες, ή θέλουν να σεξουαλικοποιήσουν ή να μας αντικειμενοποιήσουν, να ακούσουν αυτό το τραγούδι και να μας πούν αν είναι ακόμα θαυμαστές αμέσως μετά από αυτό εδώ το τραγούδι και τη δήλωση που κάνανε. Ωραίες, ξηγιούνται από την αρχή, να ξέρεις τι σε περιμένει, αν πας στο show τους ή αν αποφασίζεις να αγοράσεις το άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει σε λίγο. Αν αποφασίζεις να ακούς στις 9 κάθε μέρα στο 958, εμάς θα συναντάς εδώ και χρόνια. Πες τη μαμά πώς θα αργήσω. Η Μάρια Βασιλιάδου που επιμελείται και παρουσιάζει την εκπομπή και ο Κώστας Σαββίδης που ρυθμίζει τον ήχο. Οι Skinner Brothers έρχονται με τα δικά τους Nothing on Me.

The Skinner Brothers με μεγάλη έμπνευση, ορμητική όπως πάντα, Nothing on Me, με ένα ιδιαίτερο βίντεο κλιπ, ο οποίος συλλαμβάνονται και οπωσδήποτε πρέπει να υπερασπιστούν σε αυτούς τους, λέγοντας δεν έχεις τίποτα εναντίον μου, πήγαινε να δεις κάποιους άλλους που έχεις πάρα πολλά εναντίον τους και είναι πολύ πιο ψηλά από εμάς, αλλά δεν κάνεις τίποτα τώρα. Μοντέλ ακτρίς από τη New York, από τη New York τα παιδιά έχουν κάνει όνομα τελευταία, ειδικά για τις ζωντανές τους εμφανίσεις. Έχουμε ξαναμιλήσει με αυτούς. Ας ακούσουμε κάτι από το πιο πρόσφατο EP τους που λέγεται Swan Songs και έχει τίτλο Majesty.

Ήταν το Majesty από τους Model Actrice και αυτή εδώ είναι η Madame Lobster. Πώς λέμε Lobster, καμία σχέση. Lobster, Γάλλοι οι τύποι, έχουν indie rock επιρροές αλλά έχουν και ιδιαίτερο χιούμορ. Μπορούν να μιξάρουν στο ίδιο κομμάτι, να βάλουν δηλαδή μαζί όργανα όπως ένα στρογγυλό μπάσο ή μια slide κιθάρα. Και μπορούν να έχουν και ονειρικά φωνητικά. Αυτά είναι δηλαδή που κάπως τα ετερόκλητα στοιχεία που σχηματίζουν τη μουσική τους. Οι ίδιοι λένε πως μερικές φορές μας αρέσει να γράφουμε, άλλες φορές να τραγουδάμε, μερικές φορές να παίζουμε κιθάρα. Δεν ξέρω τι εννοεί αυτό τώρα να σου πω αγαπημένα μου κρατή. Εννοεί ότι ποτέ δεν σου αρέσει να τα κάνουν όλα μαζί. Πάντα τα κάνουν ένα-ένα ξεχωριστά. Δεν ξέρω, σε γελάσω. Αυτή η καλλιτέχνη είναι λίγο παράξενη τελευταία. Αλλά το Close to Me, το κομμάτι του, σε μένα μου άρεσε.

Ήταν βέβαια η Γάλλη Madame Lobster, αυτή που μόλις ακούσαμε με το Close to Me, και γυρνάω πίσω εδώ στα δικά μας στην Αθήνα για λίγο για τους αγαπημένους Lost Bodies. Μεγαλώσαμε με τους Lost Bodies, αν και ο Θάνος υποθέτω δεν θέλει να τα ακούει και πολύ αυτό. Πρόσφατα κυκλοφόρησαν ένα πάρα πολύ έξυπνο κομμάτι και δεν μπορώ να αντισταθώ από το να σου το σερβίρω έτσι λίγο να τα ακούσουμε μαζί. Σχόλια στο Φουμπού λέγεται. Ένα σατυρικό τραγούδι φυσικά που καυτηριάζει με χιουμοριστικό τρόπο, όπως άλλωστε πάντα οι Lost Bodies, μέχρι και ηρωνικό θα μπορούσε να πει κανείς, τον τρόπο που εκφραζόμαστε, αλληλεπιδρούμε και διαμορφώνουμε απόψεις ή συμπεριφορές κάτω από τις δημοσιεύσεις στα κοινωνικά δίκτυα. Η μουσική είναι του Νίκου Βελιώτη και η δημοσιογραφική επιμέλεια του Θάνου Κόη.

Σε ευχαριστώ. Πολύ πολύ όμορφο και δυστυχώς αληθινό. Πάντα υπηρέτης της ομορφιάς και της ουσίας της. Δηλαδή πάντα καλλιτέχνης από εκείνους τους αληθινούς. Ξέρεις εσύ. Φιλιά. Εξαιρετική ανάρτηση.

Χαιρετισμούς από την πόλη των τεχνών. Έχω μείνει άφωνη εξαιτίας του δυνατού συναισθήματος. Νομίζω ότι όσοι το έχουμε ζήσει αναγνωριζόμαστε. Μήπως σε φιλοτέχνησε ο Χαλεπάς. Σε ευχαριστώ που μοιράζεσαι μαζί μας την ψυχή σου με τέτοια γενναιοδορία. Κούκλα όπως πάντα. Πόσο σπάνιο και πολύτιμο είναι αυτό στην εποχή του μαζικού και αβασάνιστου like. Πολλά respect. Αυτή είναι η μεταμορφωτική δύναμη της τέχνης. Φωτίζει με έναν τρόπο μια δεύτερη ζωή μέσα στη ζωή. Μια ζωή που υπάρχει παράλληλα, αλλά που χρειάζεται την τέχνη για να την αποκαλύψει. Ακόμα και άρρωστη, είσαι πανέμορφη. Να αφαιθείς στη μουσική της κίνησης. Καλό ταξίδι. Πόσο δίκιο έχεις

0: δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Πάντα υπάρχει ο νέος ή η νέα μέσα μας. Αρκεί να θέλουμε να αποκαλυφθεί. Ποιος θα έφερνε αντίρρηση σε αυτά τα λόγια? Σε ευχαριστούμε για την κατάθεση ψυχής.
1: Τελείωσε. Δεν ήμουν καθόλου σίγουρη. Περίμενα κανένα σχόλιο ακόμα. Μήπως κάτι. Δανάη, αυτό ήταν εξαιρετικά αφιερωμένο σε σένα. Los Bodies, σχόλια στο Φουμπού. Πολλά respect και από εμάς στο Θάνο Κόη. Πολλά respect δεν έλεγε το σχόλιο. Πολλά respect και από εμάς. Λοιπόν, φεύγω, ναι. Arab Strap για τη συνέχεια. Έλα, σοβαρά πράγματα. Τώρα θα μου πεις τι, δεν ήταν σοβαρό αυτό? Η αλήθεια είναι, ρε παιδί μου, ότι το ακούς και βγάζει μια απίστευτη ηρωνία και έρχεται και η μουσική κάπως και το δένει και το ντύνει με έναν τρόπο που θα έλεγε κανείς πως είναι η αντίθεση η ίδια, τραγελαφικό. Arab Strap έλεγα λοιπόν, το Fighting For You, καινούριο single, 30 ολόκληρα χρόνια για το συγκρότημα που έχει μείνει πια ντουέτο από την κυκλοφορία του πρώτου του single, γι' αυτό και έχουν βγει και σε τουρνέ, θα περάσουν και από τη χώρα μας όσον ούπο. Το Fighting For You, το πιο πρόσφατο single τους, είναι εμπνευσμένο χαλαρά από τον τελευταίο στίχο της πολιτικής σάτυρας της Natasha Brown που λέγεται On Universality. Μια άγρια και φλογερή επίθεση στους ακροδεξιούς απατεώνες, τον κούφιο εθνικισμό και τους άβουλους ηγέτες. Και αυτό φυσικά με το δυνατό παίξιμο του Middleton έρχεται και αντικατοπτρίζει ακριβώς αυτό που θέλουν να πούν. Και το συνεχίζουν για τους στίχους, γιατί λέει πρόκειται για ορισμένες πολιτικές προσωπικότητες και πολύ πλούσιους δημαγωγούς που δεν εμπιστεύομαι να φροντίσουν τα συμφέροντα κανενός εκτός από τα δικά τους. Πολιτικοποιημένοι όπως πάντα και αιχμηροί οι Arab Strap.
2: I read today of glory times, the joys of yesteryear. But I remember watching threads and growing up in fear. Grangemouth is a target, son, it all kicks off, we're fucking done. Turn and face the blast and hope you don't survive.

0: 958 FM και στο διαδίκτυο erteco.gr.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
2: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.
1: Πες τη μαμά πως θα αργήσω.

Ήταν το «He's a good fisherman» από τον Μούνι, αυτό που μόλις ακούσαμε. Ένα κομμάτι που αφηγείται μια ιστορία γεμάτη μεταφορές για έναν άντρα που συναντά μια μυστηριώδη γυναίκα που τον χειραγωγεί μέσω διαφόρων συμβολικών ενεργειών, όπως ας πούμε το ψάρεμα που έχει βάλει και στον τίτλο, και επίσης και τα φίλτρα, μαγικά φίλτρα να φτιάχνει, συνταγές, τέτοια πράγματα. Οι στίχοι απεικονίζουν θέματα χειραγώγησης, δυναμικής εξουσίας και τις συνέπειες του να ακολουθείς τυφλά κάποιον που αντιπροσωπεύονται από την μεταφορά, όλα αυτά τα θέματα δηλαδή, αντιπροσωπεύονται από τη μεταφορά του ψαρέματος και των μυστικιστικών ικανοτήτων της υποτιθέμενης γυναίκας που συνάντησε. Δεν μου αρέσουν και πάρα πολύ οι ρόλοι που έχει δώσει, θα μπορούσε να είναι αντίστροφα, αλλά okay, θα το δεχτώ γιατί ήταν ωραίο κομμάτι. Και θα πάω μέσα στην Αυστραλία να πάω να συναντήσω τους Pond, τους πολυτάλαντους Pond και τους πάρα πολύ απασχολημένους διαρκώς και μονίμως Pond. Γιατί από το 2008 που οι Αυστραλοί Pond έχουν ξεκινήσει να γράφουν μουσική, δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Έχουν κυκλοφορήσει 12 άλμπουμ, 11 στούντιο και ένα ζωντανό, αλλά και άλλα 15 με τα solo projects που έχουν ο καθένας από αυτούς. Οπότε καταλαβαίνεις πως είναι full στην δημιουργικότητα. Αυτό το τελευταίο τους λέγεται Terrestrials και ακούμε το Skyworks.

Ήταν η Bond και το Skyworks από το καινούργιο τους άλμπουμ Terrestrials, και αυτοί που έρχονται τώρα είναι οι Editors, οι οποίοι Editors αποφάσισαν πως δεν θέλουν να είναι όπως ήταν πριν το 10ο άλμπουμ τους, γιατί τώρα πάνε να κυκλοφορήσουν το 11ο, πράγμα που θέλουν να σημάνει μία αλλαγή, καθώς ξέρεις, είχαν διαλυθεί για ένα διάστημα, ξαναβρεθήκαν μετά, αλλά όπως και να έχει... θέλει, ειδικά ο Σμιθ, ο Τόμ Σμιθ, ο Μπρουστάρης, θέλει να ακολουθήσει μια τελείως διαφορετική διαδικασία από αυτή που είχαν τα τελευταία χρόνια, δηλαδή να γράφονται άλμπουμ, τα άλμπουμ τους ως project εντός στούντιο. Και έτσι λοιπόν αποφάσισε να ακολουθήσει μια λιτή ακουστική προσέγγιση, παρόμοια με αυτό που είχε κάνει στο δικό του, στο τεμπούτο solo άλμπουμ του το 25. Αυτό τι σημαίνει, έφερνε δηλαδή στο συγκρότημα μια επιλογή τραγουδιών για να παίξουν μαζί, δοκιμάζοντας διαφορετικά πράγματα και να δουν πού θα τους οδηγήσει αυτό. Νέο είδος επανασύνδεσης δηλαδή του Σμιθ και της παρέας του στο Surface Echo and Sound album που πρόκειται σύντομα να κυκλοφορήσει. Ωστότε ακούμε το The Rush.

Editors, Δεράς, έχω την εντύπωση ότι η φωνή του Tom Smith όσο μεγαλώνει χάνει εκείνη την χρειά που είχε όταν τον πρώτο ακούσαμε και ενθουσιαστήκαμε. Μπορεί να κάνω και λάθος. Σίγουρα δεν κάνω λάθος με για τους Dead South και τη διάθεσή τους να εμβαθύνουν στην indie folk μουσική με αυτή την διασκευή που επέλεξαν πριν 10 μέρες να μας παρουσιάσουν. Rocks in the Box είναι ο τίτλος του κομματιού των Decemberists. Που διασκεύασαν, άλλαξαν, σκλήριναν. Κάποιοι είπαν ότι ακόμη και γοτθική εκδοχή θα μπορούσε να λογιστεί αυτή η δική τους, η δική τους διασκευή στο κομμάτι αυτό και σίγουρα έχει να κάνει με την επιθυμία του συγκροτήματος να επιστρέψει σε θέματα κινδύνου και αγώνα αφού το κομμάτι διηγείται τις λεπτομέρειες, τις οδυνηρές λεπτομέρειες της καταστροφής στα ορυχεία του Granite Mountain.

The Dead South, Rocks in the Box, και αλλάζονται εντελώς ύφος και στυλ για λίγο, γιατί οι προγκρεσιγά, οι αναγνωρισμένοι βετεράνοι, θα βάλω και άλλα επίθετα, προγκρεσιβάδες, The Pineapple Thief, μοιράστηκαν ένα νέο σίγγλ με τίτλο Hold the Ashes. Η ιστορία είναι, όπως εξηγεί ο Bruce Short, ο αρχηγός του, ας πούμε, μπροστάρης των Pineapple Thief, είναι η εξής. Μεγάλωσαν μάλλον τα παιδιά, άκουνε, δεν σκέφτονται. Ένα πράγμα είναι σίγουρο, λέει, μια μέρα θα γίνουμε όλοι στάχτες. Είναι το δώρο από τους θεούς που έρχεται σε όλους μας. Και συνεχίζει, για κάποιο λόγο όταν έγραφα αυτό το τραγούδι δεν μπορούσα να σταματήσω να τραγουδάω για τις στάχτες στο πλαίσιο της κατανόησης του τι σημαίνει ζωή. Και κάπως έτσι κατανοούμε ότι έχει ξεπεράσει το 65ο έτος της ηλικίας του ο Μπρους. Όχι, ψέματα, είναι πολύ ωραίο κομμάτι. Για άκου.

The Pineapple Thief με το Hold the Aces. Και νομίζω πως ο χρόνος που μένει ίσα ίσα χωράει τους Spectacle Gun Solo με το You're Curious και ίσως λίγο χώρο να βρουν και ο Romain Axisa με το Never Felt Better. Αυτά για σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Ήταν εκπομπή «Πες τη μαμά πως θα αργήσω» με τη Μαρία Βασιλιάδου και τον Κώστα Σαββίδη στη ρύθμιση του ήχου. Τα ξαναλέμε σύντομα. Γεια χαρά!

0: Η ώρα είναι 10.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Στο ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου. Μια μαγευτική συναυλία με αριστουργήματα της όπερας και της συμφωνικής μουσικής φιλολογίας. Θα ακουστούν έργα των Πουτσίνι, Μπιζέ, Μπραμς, Ντβόρσακ, Στόλς, Ιόχαν Στράους ο Δεύτερος, Σιμπέλιους. Σολίστ Τζίνα Φωτεινοπούλου. Μουσική διεύθυνση Μύρων Μιχαηλίδης. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα της ΕΡΤ. Ενετικό λιμάνι Ναυπάκτου στις 9.30 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Δήμος Ναυπακτίας. Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού. Σε απευθείας μετάδοση από την ΕΡΤ 3.
2: Ζούμε σε μια χώρα με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Τα περισσότερα είναι άκαγα και φοβισμένα. Όταν υπάρχουν κοντά σου αδέσποτα σκυλιά, μην τρέχεις και μην φωνάζεις. Μπορεί να τρομάξουν. Μάθε και στο παιδί σου να κάνει το ίδιο. Να σέβεται τα ζώα και το χώρο τους. Μην τρομάζεις τις γάτες. Και γενικά, μην ενοχλείς κανένα αδέσποτο την ώρα που κοιμάται ή τρώει. Είναι σημαντικό να τα αφήνουμε στην ησυχία τους, ειδικά αν πρόκειται για ζώα που δεν έχουμε ξαναδεί. Ένα ξαφνικό σοκ μπορεί να τα κάνει να πεταχτούν στο δρόμο και να χτυπηθούν από αυτοκίνητο. Αν πραγματικά αγαπάς τα αδέσποτα και θέλεις να τα βοηθήσεις, άφησε τους καθαρό νερό και ξηρά τροφή και ζήτα από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση και την περίθαλψή τους. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Σεβασμός στα ζώα σημαίνει πολιτισμός. Φιλοζωική Ομοσπονδία Ελλάδος.

Ο Mike Badger, και αυτό γράφεται M-I-K-A-E και B-A-D-G-E-R. Ο Mike Badger ήταν από τους συνιδρυτές των The Lass. There she goes, στο Liverpool στα μέσα της δεκαετίας του 80. Μετά την αποχώρησή του από το συγκρότημα, συνέχισε με τους The Onset και αργότερα με προσωπικές κυκλοφορίες. Το νέο του άλμπουμ έχει τον τίτλο Devil's Ghosts and Firearms και είναι το πρώτο του με καινούριο στούντιο υλικό έπειτα από σχεδόν 10 χρόνια. Στο δίσκο συμμετέχουν μουσικοί με όμικρον γιώτα, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με τους Lass, τους Lightning Seeds και τους The Christians. Το Devil's Ghosts and Firearms πατάει σε Αμερικάνα, ροκαμπίλι, country blues και παλιό rock and roll, με λιτές ενορχιστρώσεις και τραγουδοποιία αφηγηματική. Έχει στους στίχους στοιχεία από το φανταστικό και το horror, στα οποία αφιερώσαμε φανταστικό και horror όλη την εκπομπή μας την Παρασκευή 21 Αυγούστου, την Παρασκευή που μας πέρασε. Συνεπώς είναι σαν να πιάνουμε το νήμα από το αμέσως προηγούμενο ζωντανό μας, απόψε που είναι Δευτέρα 24 Αυγούστου. Αλλά μετά τον εναρκτήριο Mike Badger, για να πάμε στον Καναδά για έναν δίσκο που δίνει πολύ πόνο, κοινός είναι και εμπνευσμένος και καλοδουλεμένος.

0: Ο δίσκος είναι το Together και εμείς από εδώ για δεύτερο τραγούδι μας διαλέξαμε το πρώτο στη σειρά από τα δικά του τραγούδια, του δίσκου δηλαδή Together, που και αυτό φέρει τον τίτλο Together, δηλαδή το τραγούδι. Δίσκος Together, τραγούδι Together, εκτελεστές Rick White και Julie Duaron. Από τα πιο ενδιαφέροντα κεφάλαια της καναδικής ανεξάρτητης σκηνής των τελευταίων 30 και πλέον χρόνων, είναι αναμφίβολα η κοινή διαδρομή του Rick White και της Julie Duaron. Οι δυο τους γνωρίζονται σε εφηβική ηλικία και στις αρχές της δεκαετίας του 90 συνιδρύουν τους Eric's Trip, ένα από τα πρώτα καναδικά συγκροτήματα που υπέγραψαν στη θρυλική Sub Pop του Seattle. Οι Eric's Trip συνδύασαν θόρυβο, μελωδία, low-fi και δικιά τους γραφή. Τους θυμούνται σίγουρα οι παλιοί Sub Popιστές. Μετά τη διάλυση των Eric's Trip, οι δρόμοι τους χώρισαν, του Rick και της Julie, αλλά είχαμε στη συνέχεια και περιστασιακές συγκολήσεις. Η Julie Duaron εξελίχθηκε σε indie folk singer-songwriterina, διακεκριμένη. Ο Rick White ακολούθησε τη δική του πολυσχηδή πορεία ως μουσικός και παραγωγός, κάνοντας πολλά και διάφορα, δεν είναι της παρούσης. Η σχέση τους επανενεργοποιήθηκε σταδιακά μέσα από επανενώσεις των Eric's Trip, αλλά και μέσω των προσωπικών δίσκων της Duaron, γιατί ο White ανέλαβε την παραγωγή και έπαιξε σε άλμπουμ της. Τον Ιούλιο φέτος κυκλοφόρησε το Together, δίσκος που από τον τίτλο του ακόμη αποκαλύπτει την πρόθεσή του. Σύμφωνα με τον ίδιο τον Rick White, η ιδέα γεννήθηκε όταν επέστρεψε ενεργά στη μουσική έπειτα από αρκετά χρόνια αποχής και αποφασίζει να γράψει ένα σύνολο τραγουδιών, ειδικά για να τα ηχογραφήσει μαζί με την Julie Duaron. Η διαδικασία ολοκληρώνεται μέσα σε λίγες μέρες συνεταιρικής εργασίας, συζητήσεων, αναμνήσεων, ηχογραφήσεων. Ξεκάθαρος στόχος να αποφύγουν έναν όριμο εσωστρεφή folk δίσκο και να διατηρήσουν το πάθος, την ενέργεια και τον αυθορμητισμό των πρώτων χρόνων τους. Και το αποτέλεσμα είναι 14 σύντομα τραγούδια σε μόλις 32 λεπτά, όπου οι δύο φωνές λειτουργούν σαν ισότιμοι συνομιλητές. Πώς να το πούμε εμείς, με δικά μας λόγια, μελωδική ψυχεδελικότητα ολκής από τον Rick White και την Julie Duaron. Εμείς θα μπορούσαμε να πούμε και Together Forever, ίσως με ερωτηματικά. Όμως έχουμε σε αποκλειστικότητα ολόνεο άλμπουμ του ασταμάτητου Santu Laxo ως Astral Magic.
1: Hi, I'm Santu Laxo from Astral Magic and this is Diamonds with John on 95.8 FM Ertrea, Thessaloniki. Blow your mind.
0: Astral Magic λοιπόν από τη Φιλανδία, νέο άλμπουμ αποκλειστικά στα διαμάντια, βγαίνει στις 4 Σεπτεμβρίου και επιγράφεται Astral Architects και εμείς ακούμε το On The Road, bonus track στο CD.

Astral Magic, για μια ακόμα φορά στα διαμάντια. Η Astral Magic είναι το ψυχεδέλο διαστημικό project του Φιλανδού Σάντου Λάξο. Το ξεκίνησε το 2020 ως προσωπική δημιουργική διέξοδο. Αυτά σου κάνουν τα πολλά δέλτα. Κάνεις σαρδάμ που και αυτό έχει δέλτα. Πολύ γρήγορα οι Astral Magic εξελίχθηκαν σε ανοιχτή μουσική κολεκτίβα, συνεργάτες από όλο τον κόσμο. Πιο πρόσφατος, ο Βρετανός μύστης του Occult, Paul Roland. Η μουσική των Astral Magic πλέει ανάμεσα στο space rock, την ψυχεδέλεια, το crowd rock και το progressive rock. Προφανής παραπομπή εδώ οι πανταχού παρόντες όταν μιλάμε για κοσμικά ηχητικά ταξίδια, Hawkwind. Ούλτρα παραγωγικός ο Σάντου Λάξο, με εντυπωσιακό ρυθμό κυκλοφοριών, αντλεί έμπνευση από την επιστημονική φαντασία, τις περιπλανήσεις στο σύμπαν και τις λεγόμενες εναλλακτικές πραγματικότητες. Λίγες ώρες πριν, ο Σάντου, να είναι καλά ο άνθρωπος, μας έστειλε κωδικάκι μπαντκαμπικό για το νέο του άλμπουμ ως Astral Magic με τίτλο Astral Architects, το οποίο είναι να βγει επισήμως στις 4 Σεπτεμβρίου. Δεν υπάρχει στο Bandcamp βεβαίως, αλλά λειτουργούν τα κωδικάκια ήδη. Δεν χάσαμε ευκαιρία να εκμεταλλευτούμε την αποκλειστικότητα και να παρουσιάσουμε το άλμπουμ αμέσως πριν, εξαερώνοντας το 958 το On The Road, που θα είναι bonus στο CD. Συνακρότες και φίλοι, μετά τους Astral Magic και τον Σάντου Λάξο, ακολουθεί ο Jason Woodbury και η Nightbird Sinking Quartet.

0: Ο Jason P. Woodbury προέρχεται από το Phoenix της Αριζόνα και ο ήχος του φανερώνει ότι το διαιτολόγιο του περιλάμβανε ποσότητες επί ποσοτήτων desert folk, country rock και γενικά ανεξάρτητης κιθαριστικής αμερικανικής τραγουδοποιίας. Από τις πρώτες προσωπικές του κυκλοφορίες έδειξε ενδιαφέρον για την έκλεινε προς την λογοτεχνίζουσα γραφή και την περιγραφή των χαρακτήρων, την ανάλυση των χαρακτήρων στιχουργικά της Αμερικανικής Δύσης, στο άλμπουμ Jason P. Woodbury and the Nightbird Sinking Quartet του Μαρτίου του 2026, συγκροτεί γύρω του ένα πλήρες σχήμα, τίθεται βεβαίως επικεφαλής, όπως λέμε Μανώλης Φάμελος και οι ποδηλάτες, Γιάννης Αγγελάκας και 100 βαθμοί Κελσίου, και παρουσιάζει τραγούδια καλοφτιαγμένα και καλοπεγμένα ο Τσόγλανος, με ταυτότητα ανάμεσα στην folk, την κιθαριστική pop και το country rock. Ακούσαμε το τραγούδι What Else Is New από το φετινό άλμπουμ Jason P. Woodbury and the Nightbird Singing Quartet. Η συνέχεια θα γραφεί με ιδανικά ταιριαστό τρόπο Ryan Davis and the Roadhouse Band. Μια από τις νέες μας μεγάλες αγάπες στα διαμάντια. Τους ακούμε σε ένα τραγούδι από το New Threats from the Soul, το οποίο έχει ένα χρόνο σε κυκλοφορία.
1: I can park the Monte Carlo in the street.

Τον λένε Ryan Davis, Ryan με Y, Ryan Davis, και είναι από το Louisville του Kentucky και πέρσι επανήλθε με το δεύτερο άλμπουμ των Roadhouse Band. Για την ακρίβεια, το credit είναι Ryan Davis and the Roadhouse Band. Και το άλμπουμ αυτό, το περσινό που λέγεται New Threats from the Soul και βγήκε στις 25 Ιουλίου του 25, είναι μια δουλειά που δίνει στέγη σε 7 τραγούδια και ξεδιπλώνεται σε σχεδόν μια ώρα μουσικής. Τι έχουμε εδώ? Εδώ έχουμε folk, έχουμε αμερικάνα, έχουμε indie rock και μπόλικες ψυχεδελικές πιτσελιές, όλα αυτά να μπλέκονται αρμονικά μεταξύ τους, χωρίς να ακολουθούν κάποιον προδιαγεγραμμένο τύπο, αν και, τουλάχιστον στα δικά μας αυτιά, το πνεύμα του Neil Young μοιάζει να πλανάται κάτι παραπάνω από διακριτικά πάνω από το σύνολο αυτό. Τους Roadhouse Band με τον Ryan Davis. Συνυπολογίστε, συνακροατές και φίλοι, και την παραγωγή η οποία μεταμορφώνει την country βάση σε country με progressive προσθήκες. Ναι, έτσι είναι, και έχετε ένα άλμπουμ με γης της φαντασίας. Μαζί με τους συνοδοιπόρους τους, τους Roadhouse Band, ο Davis στείνει αφηγήσεις που τρεμοπαίζουν ανάμεσα στην καθημερινότητα και το ιδιόρυθμο παραμύθι, δίνοντας, εσκεμμένα προφανώς, πάντα πρωταγωνιστικό ρόλο στους στίχους και στον εκφραστικό τρόπο με τον οποίο τους αποδίδει. Έχουμε και την παρουσία του Will Oldham, μόνο τυχαία δεν είναι, και θα επαναλάβουμε ότι ο δίσκος συνομιλεί αισθητικά με το έργο δημιουργών όπως η Silver Juice και η Mountain Goats, οι οποίοι επίσης έχουν βγάλει πολύ ωραίο άλμπουμ εδώ και λίγες μέρες. Από το περσινό New Threats from the Soul των Ryan Davis and the Roadhouse Band ακούσαμε στα διαμάντια στον 958 της R3 το εξάλεπτο σχεδόν τραγούδι, 5:55 για την ακρίβεια, Monte Carlo, No Limits. Οι εκπομπές μας, θυμίζω, ανεβαίνουν κατά κανόνα την επόμενη μέρα με τη μορφή audio αρχείου πια, και λέω πια γιατί στο live έχουμε streaming από το ίντερνετ. On demand ανεβαίνουν στο rteco.gr την ηχό της ΕΡΤ με ένα συνοδευτικό τιτλάκι και μια περίληψη που περιγράφουν με συντομία τα κύρια σημεία του περιεχομένου κάθε επεισόδιου και πάντως οπωσδήποτε τις νέες εισόδους, ώστε εύκολα να μπορεί όποιος θέλει να προσανατολιστεί από το τιτλάκι, ακόμα και αν κρίνει ότι τον ενδιαφέρει, να προχωρήσει κλικάροντας και στην ακρόαση του αντίστοιχου επεισοδίου των διαμαντιών. The Hallelujah Trail από το 17ο studio album του Charlie Crockett.

Γέλα ρε μεγάλη να δούμε τι θα καταλάβεις. Τέλειωνε με γελάκια. Γελάει, αλλά ίσως για να γελάει επειδή ήρθε με τον τρόπο που ήρθε στην επικαιρότητα ο Charlie Crockett, που γράφεται Charley και το Crockett Crockett. Ίσως τελικά η διαμάχη, η δημόσια που άνοιξε ο Charlie Crockett, που μας έπαιξε το Hallelujah Trail από το Clovis, το άλμπουμ του που βγήκε στις 3 Ιουλίου, γίνεται το δεύτερο μες το 2026. Ίσως η διαμάχη, η δημόσια, το beef που άνοιξε με τον beef που λέμε σε ελληνικά, με τον Jack White, να του βγήκε σε καλό, γιατί έχει στρέψει πολλά αυτιά πάνω του. Είναι η εκπομπή Διαμάντια στο ραδιόφωνο της ΕΡ3, στο 95,8 FM, το δεύτερο κανάλι του ραδιοφώνου της ΕΡ3. Βγαίνουμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη και Παρασκευή στο βραδινό 10 με 11. Έχουμε και live streaming από το ίντερνετ, από το link studio958.r.gr, που είναι εύκολο στην απομνημόνευση, και λειτουργεί βέβαια αυτό το link για όλο το 24ωρο, πιο εύκολο στην απομνημόνευση από το σύνθετο του rteco.gr στο 958. Λειτουργεί το link αυτό, studio958.r.gr. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και παρουσιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε η Ζωή Κουτελοπούλου, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλης. Την εκπομπή οργανώνει, σχεδιάζει και παρουσιάζει ο Γιάννης Σημαντήρας. Σύντροφός μας από την κονσόλα απόψε η Ζωή Κουτελοπούλου, πολύτιμος σύμβουλος ο Αλέξης Γιαννούλας, και θα καντρίσουμε πάλι στη συνέχεια. Θα καντρίσει για μας, αλλά με πιο γυαλισμένο.

Ο Brandon Flowers είναι η φωνή και βασικός τραγουδοποιός των Killers. Έχει επιστρέψει στη solo δισκογραφία με το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ Thrasher, το οποίο βγήκε στην Παρασκευή που μας πέρασε. Συγγνώμη, Thrasher, καλά δεν το είπα, ναι. Thrasher και όχι Thrasher. Καμιά φορά τα μπερδεύω, αλλά νομίζω ότι το απέδωσα τώρα σωστά, με την πρώτη εννοώ, γιατί μετά σίγουρα το απέδωσα σωστά. Πάμε ξανά από την αρχή για να βγει νόημα. Ο Brandon Flowers είναι η φωνή και ο βασικός τραγουδοποιός των Killers. Έχει επιστρέψει στη solo δισκογραφία με το τρίτο προσωπικό του άλμπουμ που λέγεται Thrasher. Και βγήκε στις 21 Αυγούστου. Γιατί λέμε ότι επιστρέφει, μα γιατί έλειπε για χρόνια. Για την ακρίβεια είναι το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ από το 2015. Δεν έχει σταματήσει δισκογραφική δραστηριότητα με τους Killers. Λίγο μας σταμασάει για τους Killers σε σχέση με τους Killers. Λέει υπάρχουν ο συγκρότημα, αλλά ποτέ δεν ξέρεις τι θα ξημερώσει η Παύριο. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Και έτσι ασχολούμαστε και με τον Brandon Flowers. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο, συνακροατές και φίλοι, το τηλέφωνο στο NR Studio του 958 είναι 2313-338-456. Ενώ αν υπάρχει ανάγκη για γραπτή επικοινωνία μέσω ίντερνετ με τα διαμάντια, ένα inbox στο John C. Mandiras Radio DJ στο Facebook θα την κάνει τη δουλειά. Αν θέλουμε να διαλέξουμε την emailική οδό, το email μας είναι icmandiras@r.gr και όσο για τη συνέχεια αυτή γράφεται σιγά σιγά με τους eels του E και το καινούριο του συγκλάκι που λέγεται Capping Hand. Λες, έχω βγάλει κι άλλο? Που λέγεται Capping Hand και βγήκε στις 16 Ιουνίου. Capping Hand, το νέο σίγγλ των eels.

Και ο 958 μας έχει και Viber. Αποθηκεύει στο Viber τον αριθμό 6930-078-291 και ξεκινά συνομιλία μαζί του. Με τον αριθμό, δηλαδή εν τέλει μαζί μας. Καινούριο άλμπουμ, από το πουθενά, από τον Angry Johnny, χωρίς τους Killbillies. Τον ρωτήσαμε, πες δύο λόγια για το άλμπουμ. Του ζητήσαμε να πει δύο λόγια για το άλμπουμ. Τι να πω, λέει, τι να πει ο άνθρωπος αφού αγωνίζεται να ορθοποδήσει μετά από τον καρκίνο, έχασε και τη δουλειά του ύστερα από 38 ολόκληρα χρόνια μας εκμυστηρεύτηκε. Τα τραγούδια είναι όλα δικά μου και σε όλα τα πάντα τα κάνω εγώ, τα παίζω. Εγώ, τα όργανα δηλαδή. Welcome to the Doomsday, καινούριος Angry Johnny, από που ακούμε Welcome to the Doomsday.

7 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα γεμάτα με Angry Johnny στον 958. Angry Johnny, τραγούδι Welcome to the Doomsday από το album Welcome to the Doomsday που ανέβηκε στο Bandcamp. Δεν πρέπει να υπάρχει σε άλλες πλατφόρμες, στο Spotify σίγουρα δεν υπάρχει. Στις 3 Ιουλίου του 2026, ξαναλέω, 3 Ιουλίου του 2026 έχει ανέβει στο Bandcamp το album Welcome to the Doomsday του Angry Johnny, από που μόλις ψαρέψαμε το Welcome to the Doomsday. Εκεί μας. 5.31 είπα. Για δες ρε ζωή το 5.32. Έστω καλό. Και είχα ετοιμάσει κακιά, άσχημο να πω. Και γι' αυτό είναι Chelsea Wolf. Είχα άσχημο και είχα ετοιμάσει άσχημο λόγο να πω και με τιμώρησε ο Θεός. Θα έλεγα και το λέω, την ασχήμια μου θα την πω, να πω και κανένα άσχημο. Εκεί μας κατάντησαν να βάζουμε Chelsea Wolf.

Είμαστε στην Chelsea Wolf, στο νέο της άλμπουμ που λέγεται The Dark, και από εδώ ακούμε ένα τραγούδι το οποίο θα μας οδηγήσει στις 11 και στο finish και των απόψινων διαμαντιών. Από τη Ζωή Κουτελοπούλου στην κονσόλα και το Γιάννη Σημαντήρα στο μικρόφωνο, ευχαριστούμε συνακροτές και φίλοι για την προσοχή, την επικοινωνία, για τα σχόλια και κυρίως για τη συντροφιά. Καληνύχτα, καλό ξημέρωμα, αύριο πάλι στις 10 στο 958 Chelsea Wolf.

στο Jazz Club του 958. Για τα επόμενα 55 λεπτά της ώρας, ο Πάνος Ηλιόπουλος επιλέγει μουσικούς που έγραψαν και γράφουν τη δική τους ιστορία στο χώρο της παγκόσμιας μουσικής φόρμας που λέγεται jazz.

Με διαμάντια από τη jazz δισκογραφία θα κυλήσει αυτή η ώρα του Jazz Club του 958. Η αρχή έγινε από το σεξτέτο του σαξοφωνίστα Oliver Nelson στο κομμάτι Yearning, το οποίο βρίσκεται στο LP The Blues and the Abstract Truth. Εκτός από τον Oliver Nelson που έπαιξε άλτο και τενόρο, το σεξτέτο αποτελούσαν ο Eric Dolphy στο δεύτερο άλτο, ο Bill Evans στο πιάνο, ο Paul Chambers στο κοντραμπάσο, ο Freddie Hubbard στην τρομπέτα και ο Roy Haynes στα τύμπανα. Η κυκλοφορία του δίσκου έγινε το 1961 από την Impulse.

Από το 1977 και το τρίο του οργανίστα Richard Groove Holmes ακούσαμε το κομμάτι του Groovin' with Mr. G. 20 χρόνια πριν, το 1957, κυκλοφορούσε το LP Bud, με το σημαντικότερο μαζί με το Thelonious Monk, πιανίστα του bebop Bud Powell. Το κομμάτι που εμείς θα ακούσουμε απόψε έχει τίτλο Blue Pearl και εκτός του Bud, ο Paul Chambers είναι στο κοντραμπάσο και ο Art Taylor στα τύμπανα.

Αυτός ήταν ο σπουδαίος Bud Powell και το Blue Pearl. Η συνέχεια με τον τρομπονίστα Lou Blackburn και το δίσκο του Jazz Frontier που κυκλοφόρησε το 1963. Μαζί του είναι ο Horace Tapscott στο πιάνο, ο Freddie Hill στην τρομπέτα, ο John Duke στο κοντραμπάσο και ο Leroy Henderson στα τύμπανα.

Από το 1974 και το ζωντανά ηχογραφημένο LP But Beautiful, ακούσαμε το τενόρο του Stan Getz και το πιάνο του Bill Evans στο κομμάτι Stan's Blues. Μαζί τους ήταν ο Eddie Gomez στο κοντραμπάσο και ο Marty Morell στα τύμπανα. Το επόμενο κομμάτι ερμηνεύεται από το σεξτέτο του τενορίστα Johnny Griffin και έχει τίτλο Smokestack. Smokestack είναι μια λέξη η οποία έχει διτή σημασία. Αφενός είναι ο καπνός της ατμομηχανής, ειδικά το βράδυ, και αφετέρου στην αργό των νέγρων, smokestack είναι τα αέρια του μουλαριού.

βρίσκεται στο LP Crazy Baby που κυκλοφόρησε το 1960 από την Blue Note. Το κομμάτι έχει τίτλο Sonny Moon for Two. Είναι σύνθεση του Sonny Rollins και μαζί με το Smith είναι ο κιθαρίστας Quentin Warren και ο drummer Donald Bailey.

Θα βαδίσουμε προς το τέλος αυτού του Jazz Club και ειδικά αυτής της ώρας, η οποία είχε επιλογές από τη jazz δισκογραφία, με μια ακόμα ζωντανή ηχογράφηση που βρίσκεται στο δίσκο At The Blue Note. Ο Keith Jarrett παίζει πιάνο, ο Jack DeJohnette drums και ο Gary Peacock κοντραμπάσο. Να πω ότι ο Πάνος Γερομανόλης ήταν στην τελική ρύθμιση του ήχου και από τον Πάνο Ηλιόπουλο που ήταν στο μικρόφωνο, για χαρά και καλή συνέχεια στις ακροάσεις σας.

0: Η προβολή της ημέρας.
1: Ο ήχος της μεγάλης οθόνης και των soundtracks. Επιλογή παρουσίαση Θανάσης Γογάδης.

Η Μυστηριώδης Νήσος είναι μυθιστόρημα του Ιουλίου Βέρν, το οποίο εκδόθηκε το 1874. Αποτελεί συνέχεια των διάσημων έργων του Βέρν, 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα και τα τέκνα του πλοιάρχου Γκραντ. Λίγο πολύ, όλοι έχουμε διαβάσει το συγκεκριμένο βιβλίο, πιτσιρικάδες, και ίσως κάποιοι από εσάς να θυμούνται και την ταινία του 1961, που γυρίστηκε βασισμένη στο βιβλίο από τον Σάι Ένφιλτ. Με αυτή θα ασχοληθούμε σήμερα και με τη μουσική που έγραψε ο Μπέρναρντ Χέρμαν για αυτήν.

1961, η μυστηριώδης νήσος. Την εποχή του Αμερικανικού Εμφυλίου Πολέμου και ενώ η πόλη Ρίτσμον πολιορκείται από τους Βόρειους, 5 άντρες από τους πολιορκημένους σχεδιάζουν να δραπετεύσουν με αερόστατο. Μετά από 4 ημέρες ταξίδι, στο άγνωστο, πάνω από στεριές και θάλασσες, το αερόστατο πέφτει στη θάλασσα κοντά σε μία ακτή. Παλεύοντας με τα κύματα, το πλήρωμα του αερόστατου κατορθώνει να φτάσει στην ακτή. Εκεί ανακαλύπτουν ότι η στεριά, στην οποία βρέθηκαν ναυαγισμένοι, ήταν ένα άγνωστο και ακατοίκητο νησί του Ατλαντικού. Οι 5 άντρες σκεφτόντουσαν ότι κάποιο μυστήριο υπάρχει σε αυτό το μέρος. Αναρωτιόντουσαν ποιος είχε σώσει το λοχαγό Σμίθ από τα κύματα, όταν κατά την πρώτη φάση του ναυαγίου εθεωρείται χαμένος, και ποιος είχε εξφενδονήσει τον τόπ και μαχαίρωσε ένα θαλάσσιο τέρας το οποίο είχε εμφανιστεί. Συνέχεια βέβαια επί της οθόνης, στη μεταφορά που έκανε ο Σάι Έινφιλντ, μια ταινία που εξαιρετική μουσική έγραψε ο Μπέρναντ Χέρμαν.

1961, η μυστηριώδης νήσος, μια βρετανοαμερικανική παραγωγή που σκηνοθέτησε ο Σαρ Ένφιλτ. Περιπέτεια φαντασίας, βασισμένη στο κλασικό έργο του Ιούλιου Βέρν φυσικά. Ένας κόσμος πέρα από κάθε φαντασία, σε μια απίστευτη περιπέτεια που ουσιαστικά αποτελεί sequel της ταινίας 20.000 λεύγες υπό τη θάλασσα, επίσης βασισμένη στο πασίγνωστο βιβλίο του Ιούλιου Βέρν. Τα μεγάλα του αυτής της πλούσιας παραγωγής είναι η μουσική του Μπέρναρντ Χέρμαν που ακούμε σήμερα και κυρίως τα εκπληκτικά εφέ του μάγου Ρέι Χάριχάουζεν. Η stop motion τεχνική του στην παρουσίαση των υπερφυσικών όντων παραμένει αξεπέραστη ακόμη και σήμερα. Αξίζει επίσης να θαυμάσετε την επιδεξιότητα του σκηνοθέτη Σάι Ένφιλτ που καταφέρει να καταργήσει τα όρια ανάμεσα στην αλήθεια και τον μύθο.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 FM και στο διαδίκτυο rteco.gr.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.

958 R3. Ένα ραδιόφωνο. Αμέτρητες ιστορίες πολιτισμού.